0: τα τραγούδια είναι ο δικός μας κόσμος. Κόσμος FM.
1: Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.

0: τα τραγούδια είναι ο δικός μας κόσμος. Κόσμος FM.
1: Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.

Power Electrical Paphos. Ο σωστός φωτισμός αλλάζει τα πάντα. Ανακαλύψτε τη συλλογή φωτιστικών κήπου του Tower Electrical Paphos και δώστε ξεχωριστή ατμόσφαιρα σε κήπο, βεράντα ή μπαλκόνι. Ιδανικά για καλοκαιρινές βραδιές, στιγμές χαλάρωσης και όμορφες παρέες. Τώρα με 20% έκπτωση σε όλη τη συλλογή φωτιστικών κήπου. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Πάφος.

θα μείνω να κοιτώ σαν να μονά παιδί. Πόσες φορές θυσία θα κάνω όλες τις λέξεις στο βωμό σου.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από το Ράδιο Κόσμος. Νέο κύμα αμερικανικών βομβαρδισμών διενεργήθηκε στο Ιράν για τρίτη συνεχόμενη νύχτα, λίγη ώρα αφού ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε ότι ο στρατός του ετοιμαζόταν να χτυπήσει δυνατά την Ισλαμική Δημοκρατία. Το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων γνωστοποίησε ότι πύραυλοι που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν έπληξαν δύο δεξαμενόπλια της χώρας στο στενό του Ορμούς, σκοτώνοντας μέλος του πληρώματος του ενός. Το Υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν ανακοίνωσε για τρίτη συνεχόμενη νύχτα ότι ενεργοποιήθηκαν σιρήνες συναγερμού στο Εμμυράτο. Οι ενόπλες δυνάμεις των ΗΠΑ θα αρχίσουν να εφαρμόζουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν στο επόμενο 24ωρο, ανακοίνωσε το Κέντρο Ναυτικών Πληροφοριών, το οποίο υπάγεται στο Αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο αποκλεισμός θα ισχύει για όλα τα πλοία ανεξαρτήτως σημαίας και αφορά την ακτογραμμή του Ιράν. Ο αποκλεισμός περιλαμβάνει τα ιρανικά λιμάνια και τους θερματικούς σταθμούς πετρελαίου, χωρίς ωστόσο να περιορίζεται σε αυτούς. Όπως ανακοίνωσαν οι Αμερικανοί, δεν θα περιορίζεται η ουδέτερη διέλευση από τα στενά του Ορμούς από και προς μη ιρανικούς προορισμούς, ενώ θα επιτρέπεται η διέλευση πλοίων που μεταφέρουν ανθρωπιστικά φορτία αφού προηγουμένως ελεγχθούν. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε την πρόθεση των ΗΠΑ να επαναφέρουν τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμένων. Σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Truth Social, ο Πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι θέλει να επιβάλλει ένα τέλος για τα πλοία που θέλουν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούς. Το ψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 4 εβδομάδων βρίσκονται στο μεταξύ οι τιμές του πετρελαίου λόγω της έντασης στο Ορμούς. Οι τιμές του πετρελαίου ενισχύθηκαν κατά 2% υπό το βάρος ανησυχιών για την παγκόσμια ενεργειακή τροφοδοσία. Το Brent είχε ήδη καταγράψει άνοδο 9,6% στην προηγούμενη συνεδρίαση, τη μεγαλύτερη ημερήσια αύξηση από το Μάιο του 2020. Οι τιμές του πετρελαίου βρίσκονται πλέον στο υψηλότερο επίπεδο από τις 17 Ιουνίου, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν υπέγραψαν μνημόνιο κατανόησης για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

να σεβαστεί την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάλεσε την Τουρκία η ύπατη εκπρόσωπος Καγιά Κάλλας. Σε δηλώσεις μετά το τέλος Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η κυρία Κάλλας ανέφερε ότι η Κύπρος έθεσε το θέμα των σχεδίων της Τουρκίας για αγωγό φυσικού αερίου που συνδέεται με το νησί. Αναφορικά με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, δήλωσε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει προτεραιότητα στην προστασία της ελεύθερης ναυσιπλοείας στον Περσικό κόλπο και την Ερυθρά Θάλασσα, ενώ επανέλαβε ότι το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης συναντάται σήμερα στο Παρίσι με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν με βασικά θέματα της εξελίξης στο Κυπριακό, τις ευρωτουρκικές σχέσεις και τις περιφερειακές εξελίξεις. Η συνάντηση πραγματοποιείται στο περιθώριο της επίσκεψης του πρόεδρου της Δημοκρατίας στη Γαλλική Πρωτεύουσα, όπου συμμετέχει μετά από πρόσκληση του Προέδρου της Γαλλίας σε εκδηλώσεις για την Εθνική Ορτή της Γαλλίας την ημέρα της Βαστήλης.

0: Με ιδιαίτερο συμβολισμό πραγματοποιούνται στο Παρίσι σήμερα οι εορτασμοί για την ημέρα της Βαστήλης. Στην καθιερωμένη στρατιωτική παρέλαση στα Ηλίσια πεδία συμμετέχει άγημα της Εθνικής Φρουράς αποτελούμενο από 20 στελέχη στο πλαίσιο της διαρκώς ενισχυόμενης αμυντικής συνεργασίας Κύπρου-Γαλλίας. Στην παρέλαση συμμετέχει επίσης η Ελλάδα με 2 μαχητικά αεροσκάφη Ραφάλ, αναδεικνύοντας τις στενές σχέσεις Αθήνας και Παρισιού στον τομέα της άμυνας. Η ημέρα της Βαστήλης τιμά την άλωση του φρουρίου της Βαστήλης στις 14 Ιουλίου 1789, γεγονός που σηματοδότησε την έναρξη της Γαλλικής Επανάστασης και αποτελεί διαχρονικό σύμβολο ελευθερίας, δημοκρατίας και λαϊκής κυριαρχίας. Την παραίτησή της από την Πρωθυπουργία της Ουκρανίας υπέβαλε η Γιούλια Σβιριντένκο. Όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Ουκρανικής Βουλής, το Κοινοβούλιο θα εξετάσει το θέμα στο εγγύς μέλλον με την καθιερωμένη διαδικασία μεταξύ των πιθανών υποψηφίων για την αντικατάσταση της παραιτηθήσας Σβιριντένκο. Συγκαταλέγονται ο επικεφαλής κρατικής εταιρείας πετρελαίου Σεργέη Κορέτσκι, ο υπουργός ενέργειας Ντένις Σμίχαλ και ο υπουργός άμυνας Μιχαήλ Φιοντόροφ. Την τριήμερη κράτηση των 2 Ελληνοκυπρίων που συνελήφθησαν στο δόφραγμα Στρομερίτη από το κατοχικό καθεστώς αποφάσισε λεγόμενο στρατιωτικό δικαστήριο. Σύμφωνα με το ΚΙΠΕ, οι 2 Ελληνοκύπροι είχαν προηγουμένως περάσει από το δόφραγμα του πύργου Τηλιρίας χωρίς να ολοκληρώσουν τις προβλεπόμενες διαδικασίες διέλευσης. Κατά την επιστροφή τους μέσω του δόφραγματος Αστρομερίτη, διαπιστώθηκε σύμφωνα με τους ισχυρισμούς των κατοχικών αρχών ότι δεν είχε προηγηθεί η απαιτούμενη καταχώρηση της διέλευσής τους με αποτέλεσμα να συλληφθούν. Οι 2 Ελληνοκύπροι οδηγήθηκαν ενώπιον λεγόμενου στρατιωτικού δικαστηρίου χθες, όπου τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες για παραβίαση περιοχής που θεωρείται στρατιωτική και για διέλευση από σημείο ελέγχου χωρίς την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών. Η επόμενη διαδικασία ενώπιον λεγόμενου στρατιωτικού δικαστηρίου ορίστηκε για την Πέμπτη. Νέα υπόθεση διαδικτυακής απάτης με επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα διερευνάει η αστυνομία στην επαρχία Λεμεσού. Σύμφωνα με καταγγελία γυναίκας 60 ετών, τον Ιούνιο έλαβε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο οποίο γινόταν αναφορά για ευκαιρία επένδυσης σε κρυπτονομίσματα. Αφού επικοινώνησε με τον αποστολέα του μηνύματος, η 60χρονη ακολούθησε τις οδηγίες του και τελικώς μετέφερε σε λογαριασμό που διατηρεί σε πλατφόρμα διαδικτυακών συναλλαγών ποσών 135.000 ευρώ. Αργότερα διαπίστωσε ότι τα χρήματα είχαν αποσπαστεί από το λογαριασμό της και είχαν μεταφερθεί χωρίς τη συγκατάθεσή της σε διαδικτυακά πορτοφόλια κρυπτονομισμάτων στα οποία δεν είχε πρόσβαση.
1: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
0: Από βαρύτατη κρανοεγκεφαλική κάκωση καθώς και πολλαπλές κακώσεις σώματος και ζωτικών οργάνων λόγω της πτώσης από ύψος προκλήθηκε ο θάνατος του 3χρονου αγοριού που έχασε τη ζωή του πέφτοντας από ανοιχτό παράθυρο ξενοδοχείου στη Χλώρακα. Σύμφωνα με το πόρισμα της νεκροτομής που διενήργησαν χθες οι ιατροδικαστές Αγγελική Παπέτα και Ορθόδοξος Ορθοδόξου. Νωρίτερα ο 37χρονος πατέρας του 3χρονου αγοριού από τη Βρετανία τέθηκε υπό οκταήμερη κράτηση με απόφαση του δικαστηρίου Πάφου. Όπως κατέθεσε ο τραγικός πατέρας, εν αναμονή του ανελκυστήρα έβαλε το αγοράκι να καθίσει στο πεζούλι παραθύρου που βρίσκεται δίπλα, θεωρώντας ότι ήταν κλειστό. Το παράθυρο ωστόσο ήταν ανοιχτό, με αποτέλεσμα το παιδί να πέσει στο κενό από τον τέταρτο όροφο του ξενοδοχείου. Από τον 37χρονο πατέρα ληφθήκαν δείγματα για τοξικολογικές εξετάσεις ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσον τη στιγμή του συμβάντος βρισκόταν υπό την επίρρεια ουσιών. Σε διαρροή από πλαστικών τεπόζιτο αποθήκευσης υγρών αποβλήτων από σκάφη αποδίδεται η ρήπανση που σημειώθηκε στο λιμανάκι της Κάτω Πάφου την Παρασκευή. Το πλαστικό τεπόζιτο, στο οποίο καταλήγουν λάδια και άλλα υγρά καύσιμα από σκάφη, είναι της Αρχής Λιμένων και βρίσκεται πίσω από τα κτίρια της λιμενικής αστυνομίας και λόγω βλάβης όλα τα αποθηκευμένα υγρά κατέληξαν στη θάλασσα. Πρόεδρος Επιτροπής Παραλίων του Δήμου χαρακτήρισε ατύχημα το περιστατικό, σημειώνοντας ότι η αρχή εξετάζει τους λόγους που δημιουργήθηκε το πρόβλημα και παράλληλα έχει δεσμευτεί να λάβει μέτρα ώστε να μην επαναληφθεί. Τέσσερα έργα στρατηγικής σημασίας για την επαρχία Πάφου έθεσε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας ο αντιπρόεδρος και βουλευτής του ΔΥΚΟ Χρύσανθος Σαββίδης στο πλαίσιο της συνάντησης της γραμματείας του κόμματος με τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη στο Προεδρικό Μέγαρο το πρωί της Παρασκευής. Όπως ανέφερε μιλώντας στο Ραδιοκόσμος ο κ. Σαββίδης, στο πλαίσιο της συνάντησης ζήτησε από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας την ανάγκη δημιουργίας του νέου Νικολαϊδίου Γυμνασίου, την επαναλειτουργία της καντίνας στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, την πρόθεση δημιουργίας ογκολογικής μονάδας και την ανάγκη επιτάχυνσης υλοποίησης του δρόμου Πάφου Πόλης Χρυσοχούς. Παράλληλα ανέφερε, υπενθύμησε τη σημασία της ανέγερσης του νοσοκομείου Πόλεως Χρυσοχούς καθώς και άλλων έργων που αποτελούν διαχρονικές προτεραιότητες της επαρχίας Πάφου. Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ανέφερε ο κ. Σαββίδης, εξέφρασε την συμφωνία του ως προς τη σημασία των συγκεκριμένων έργων και τόνισε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η επιτάχυνση των απαιτούμενων διαδικασιών ώστε να προχωρήσουν το συντομότερο δυνατόν προς υλοποίηση. Φουσκωμένοι κατά 6% θα είναι οι νέοι λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος. Η εκπρόσωπος ΑΕΚ Χριστίνα Παπαδοπούλου, μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, απέδωσε την αύξηση στις διεθνείς τιμές των καυσίμων. Η καθυστέρηση στην επιβολή της αύξησης, εξήγησε, οφείλεται στα αποθέματα που διατηρεί η αρχή κατά την προμήθεια των καυσίμων για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος. Σε ό,τι αφορά τις διακοπές στην ηλεκτροδότηση, ανέφερε ότι είναι ευθύνη του διαχειριστή συστήματος διανομής. Οι βλάβες στο δίχτυο, όπως είπε, είναι περιορισμένες. Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Καταναλωτών αναμένει ότι σήμερα στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών θα δοθούν απαντήσεις από το αρμόδιο Υπουργείο για τα προβλήματα που προκάλεσε η αλλαγή στη ψηφιακή πλατφόρμα των τηλεοπτικών σταθμών. Η εκπρόσωπος του Συνδέσμου, Βιργινία Χρήστου, μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ανέφερε ότι η αλλαγή στην επίγεια ψηφιακή τηλεόραση δημιούργησε σοβαρά προβλήματα σε καταναλωτές, κυρίως ηλικιωμένους και χαμηλοσυνταξιούχους, με καταγγελίες για αυξημένες τιμές από αποκωδικοποιητών, υψηλές χρεώσεις τεχνικών και έλλειπη ενημέρωση. Οι αποκωδικοποιητές, σύμφωνα με την κυρία Χρήστου, που αρχικά πουλούνταν περίπου στα 18 ευρώ, έφτασαν να κοστίζουν μέχρι και 35, ενώ σε πολλές περιπτώσεις προκύπτουν επιπρόσθετα έξοδα για κεραίες καλώδια ή και τεχνική εγκατάσταση. Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Καταναλωτών καταγράφει επίσης καταγγελίες για τεχνικούς που χρεώνουν μέχρι και 100 με 120 ευρώ για επίσκεψη και εγκατάσταση. Άγρια επίθεση με ρόπαλα δέχθηκαν το βράδυ της Κυριακής στην πόλη Χρυσοχούς δύο αλλοδαποί εργάτες ασιατικής καταγωγής που επέβαιναν σε ηλεκτρικά σκούτερ. Σύμφωνα με την καταγγελία που έγινε στην αστυνομία, τα δύο θύματα της επίθεσης επέστρεφαν στα σπίτια τους μαζί με άλλους συμπατριώτες τους γύρω στα μεσάνυχτα, όταν δέχθηκαν την επίθεση σε απόμερη περιοχή. Οι δράστες, όπως κατήγγειλαν, επέβαιναν σε όχημα τύπου Jeep και όταν πλησίασαν τους αλλοδαπούς, τους χτύπησαν με ρόπαλο με αποτέλεσμα να τραυματίσουν τον ένα στο κεφάλι και το δεύτερο στην πλάτη. Οι νεαροί μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο αρχικά στο νοσοκομείο Πόλεως Χρυσοχούς και αργότερα στο νοσοκομείο Πάφου. Οι εργοδότες των δύο νεαρών αλλοδαπών κατήγγειλαν στην αστυνομία ότι δεν είναι η πρώτη φορά που οι υπάλληλοι τους δέχονται τέτοιου είδους επιθέσεις από νεαρούς στην περιοχή. Στην Πάφο σήμερα θα διανυκτερεύει το φαρμακείο της Ιωάννας Γκλάρας Κωνσταντίνου στη Λεωφόρο Ελλάδα στον αριθμό 11 και στην Πόλη Χρυσοχούς του Γιάννη Γαβριήλ στην Μακαρίου του Τρίτου.
2: Και τώρα ο καιρός.
3: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νότιο-δυτική ως βορειοδυτική, αρχικά ασθενής τριών μποφόρ, σταδιακά ασθενής μέχρι μέτρη τεσσάρων μποφόρ και στα νότια το απόγευμα μέχρι ισχυρή 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 30 στα νότιο-δυτικά και τα δυτικά παράλια, γύρω στους 33 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 29 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά τις αυγινές ώρες αναμένεται να σχηματιστεί τοπικά αραιή ομίχλη ή χαμηλή νέφωση. Οι άνεμοι θα καταστούν σταδιακά μεταβλητή ασθενής μέχρι 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 23 βαθμούς στα παράλια και γύρω στους 20 στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο Τετάρτη ο καιρός είναι κυρίως αίθριος. Την Πέμπτη και την Παρασκευή θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις το απόγευμα. Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή αύριο, ενώ μέχρι την Παρασκευή αναμένεται σταδιακά μικρή άνοδος για να κυμαίνεται πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.

0: Δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κόσμος. Μπορείτε να ακούσετε και πάλι, κυρίες και κύριοι, στις 12 στις μεσημβρινές διαδρομές. Μείνετε συντονισμένοι με τους 95.2, μουσική ανάσα, διαφημιστικά μηνύματα και σε λίγο κοντά σας οι διαδρομές.
1: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.

0: διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
1: Νέο κύμα αμερικανικών βομβαρδισμών διενεργήθηκαν στο Ιράν για τρίτη συνεχόμενη νύχτα. Οι Ιρανικοί πύραυλοι έπληξαν δύο δεξαμενόπλοια των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων στο στενό του Ορμούζ, σκοτώνοντας μέλος του πληρώματος του ενός. Στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 4 εβδομάδων, οι τιμές του πετρελαίου λόγω της έντασης στο Ορμούζ. Συνάντηση το πρωί στο Παρίσι θα έχει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν. Να σεβαστεί την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάλεσε την Τουρκία η ύπατη εκπρόσωπος Καγκιά Κάλλας. Την τριήμερη κράτηση των δύο Ελληνοκυπρίων που συνελήφθησαν στο οδόφραγμα Στρομερίτη από το κατοχικό καθεστώς αποφάσισε το λεγόμενο στρατιωτικό δικαστήριο. Νέα υπόθεση διαδικτυακής απάτης. 60χρονη έχασε 135.000 ευρώ. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Τρίτη σήμερα 14 Ιουλίου είναι η εκπομπή Διαδρομές, στην παρουσίαση και την επιμέλεια ο Κώστας Νάνος. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 9 με θέματα και ειδήσεις από την Παγκύπρια και την τοπική επικαιρότητα. Μας ακούτε στους 95.2 για την πόλη της ΠΑΦ, τους 91.4 για το διαμέρισμα πόλεως Χρυσοχούς και από το διαδίκτυο στο www.radiokosmos.com.cy. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το στούντιο 26 22 22 40 και 26 22 22 50, τα γραπτά σας μηνύματα στο 99 31 31 00. Μπορείτε να επικοινωνείτε και με την αίθουσα σύνταξη στο 26 8 11 3 36 και να μας ακούτε από την ιστοσελίδα Cosmos News.

Πάμε κυρίες και κύριοι να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Θα δούμε πώς καταγράφουν σήμερα την επικαιρότητα. Θα κάνουμε αρχή με τον πολίτη. Μακριά από οθόνες παιδιά μέχρι 3 χρόνων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανοίγει το δρόμο για ηλικιακά όρια στην ψηφιακή έκθεση. Σε μια εποχή κατά την οποία τα παιδιά γεννιούνται με το κινητό σαν προέκταση του χεριού τους, γεγονός που έχει επιπτώσεις στην ψυχοκοινωνική τους ανάπτυξη, η Ευρωπαϊκή Ένωση έρχεται να προτείνει στα κράτη-μέλη απαγόρευση κάθε επαφής με οθόνη μέχρι τα 3 έτη. Στο κομμάτι των social media, οι εμπειρογνώμονες εισηγούνται απαγόρευση μέχρι τα 13 έτη τουλάχιστον, ενώ επιρρύπτουν ευθύνες για την εξάρτηση που παρουσιάζουν τα σημερινά παιδιά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στις ίδιες τις πλατφόρμες. Οι εμπειρογνώμονες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν περιορίζονται στα κοινωνικά δίκτυα, αλλά χαράσουν ένα οδικό χάρτη για τη χρήση οθονών και ψηφιακών υπηρεσιών από τη γέννηση μέχρι την ενηλικίωση, προτείνοντας διαφορετικά επίπεδα προστασίας ανά ηλικία. Στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας, πίτσιλος ο Φίτο. Συμπτωματικά, λίγες μόνον μέρες πριν το χθεσινό διορισμό του, ο ειδικός αντιπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Κυπριακό, ο Ραφαέλε Φίτο, βρέθηκε με την ιδιότητα του Ευρωπαίου Επιτρόπου στον Άγιο Ιωάννη Πιτσιλιάς, όπου γνωρίστηκε και συνομίλησε με τους κατοίκους, περιηγήθηκε στο χωριό και δοκίμασε κυπριακό καφέ, χαλούμι, αναρί και άλλες τοπικές γεύσεις. Νέες καταγγελίες ενοικιάζουν εργάτες. Εργάτες από τρίτες χώρες, κυρίως χώρες ενοικιάζονται εντός εισαγωγικών για εκτέλεση συγκεκριμένων έργων χωρίς να απολαμβάνουν μάλιστα στοιχειωδών δικαιωμάτων, καταγγέλνουν συντεχνίες των οικοδόμων. Καταδικάζει κάθε παράνομη ενέργεια η Ομοσπονδία Εργολάβων. Θα ενταθούν οι έλεγχοι, διαβεβαιώνει στον πολίτη ο Υπουργός Εργασίας. Εν αναμονή κονδυλίων, ριζώνουν στα σχολεία ηλιόμενες αίθουσες. Ξεπέρασαν τις 500 οι προκατασκευασμένες αίθουσες στα σχολεία μας, με την ηλεκτρική υπηρεσία να σημειώνει ότι η απουσία υποδομών για αντιμετώπιση του υπερπληθυσμού μετατρέπει την έκτακτη λύση των ηλιόμενων αίθουσών σε μόνιμη μέχρι και για μια δεκαετία. Ακόμη στην πρώτη σελίδα του Πολίτη, Λάρνακα, οι άθλοι του Ηρακλή εντός εισαγωγικών, ανεκμετάλλευτο 10 χρόνια το σπάνιο ψηφιδωτό. Παρούσα στις εξελίξεις με Φίτο, η Ευρωπαϊκή Ένωση διόρισε ειδικό αντιπρόσωπο για το Κυπριακό. Πρόκειται για έμπειρο Ιταλό πολιτικό, εν ενεργεία Ευρωπαίο Επίτροπο Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων, αλλά και εκτελεστικό αντιπρόεδρο της Κομισιόν. Ποινικοί ανακριτές έστησαν γραφεία στο Φιλοξενία. Στη φυλακή καθηγητής παρενοχλούσε σεξουαλικά μαθήτριές του. Για τον Εντίκ, φωνή βόντος από Ντουμπάι. Νέος συνεργατισμός. Καταγράφει υψηλή πρόθεση για αγορά μετοχών. Είναι ένας ακόμη τίτλος στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας. Υφυπουργείο Καινοτομίας. Σωρία λαθών στην ψηφιακή. Πάει Βουλή την Πέμπτη το θέμα της ψηφιακής, με το Υφυπουργείο να καλείται να δώσει πιστικές εξηγήσεις γιατί δεν μερίμνησε ώστε να αποφευχθεί το μπάχαλο. Βλαντιμίρ Πούτιν σε κατάσταση πανικού προειδοποιεί ότι θα ανταποδώσει τα ουκρανικά χτυπήματα με αρκετές φορές πιο ισχυρά. Και στην αθλητική είδηση της... έχει ακόμη έναν τίτλο για διεθνή θέματα. Περσικός κόλπος, κλιμακώνεται η ανάφλεξη, εκατέρωθεν χτυπήματα από Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, με τα στενά του Ορμούς να βρίσκονται και πάλι στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης. Στην αθλητική είδηση της εφημερίδας, οι αποφάσεις για την ευρωπαϊκή λίστα και οι τελικές ποινές, έχει εδώ την φωτογραφία του Χένικ Μπέρκ. Αυτά από την πρώτη σελίδα, κυρίες και κύριοι, του Πολίτη. Συνεχίζουμε με την αλήθεια. Άλαν Ντάλον για το Video Gate. Το προεδρικό υπερασπίζεται την απόφαση ανανέωση της θητείας του Πασχαλίδη χωρίς να απαντά στο γιατί δεν ανέμενε την ολοκλήρωση της έρευνας. Το προεδρικό λέει ότι ο Ανδρέας Πασχαλίδης ήταν ήδη πρόεδρος της ΑΔΙΠΑ όταν διορίστηκε ανεξάρτητος ποινικός ανακριτής και ότι η ανανέωση της θητείας του δεν δημιουργεί σύγκρουση συμφερόντων. Κανείς όμως δεν έθεσε αυτό το ζήτημα. Οι αντιδράσεις αφορούν στη χρονική στιγμή της ανανέωσης, λίγες ημέρες πριν από την ολοκλήρωση της έρευνας για το Video Gate. Ο Δησί τονίζει ότι η ανανέωση έπρεπε να αποφευχθεί για να μην δημιουργηθούν σκιές. Του Ακέλ κάνει λόγο για θεσμική εκτροπή, υποστηρίζοντας ότι όταν αυτός που ελέγχεται επαναδιορίζει αυτόν που τον ελέγχει και το άλμα για θεσμική πρόκληση. Στείνεται το νέο σκηνικό για Κυπριακό, έντονη κινητικότητα με τον διορισμό Ευρωπαίου απεσταλμένου
και το Βρετανικό Δημοσίευμα για σχέδιο χαλαρής ομοσπονδίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διόρισε τον εκτελεστικό αντιπρόεδρο της Κομισιόν Ραφαέλε Φίτο ως ειδικό απεσταλμένο για τον Κυπριακό. Ο Ανδρέας Μαυρογιάννης προειδοποιεί ότι η διαδικασία μπορεί να εξελιχθεί σε μεγάλη παγίδα εάν προηγηθούν ανταλλάγματα προς την Τουρκία χωρίς συμφωνία. Τα κατεχόμενα απορρίπτουν την ευρωπαϊκή εμπλοκή, ενώ ο Αβέροφ Νεοφίτου εκτιμά ότι τα πράγματα σοβαρεύουν και δηλώνει στήριξη στην κυβέρνηση για την πορεία προς λύση. Νέα φορολογία ενώπιον της Βουλής. Τρεχάματα τελευταία στιγμή για να μην χαθούν εκατομμύρια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντιδρούν οι αρχές της τοπικής αυτοδιοίκησης και προειδοποιούν πως ο φόρος για την ταφή δημοτικών αποβλήτων θα έχει κόστος και θα μετακυλιστεί στους πολίτες. Συμμαχία των προθήμων στο επίκεντρο, η επιτάχυνση των παραδόσεων στρατιωτικού εξοπλισμού και η ενίσχυση της Ουκρανικής αεράμινας. Υπόθεση βιασμού 8 χρόνια φυλάκιση σε 30χρονο επέβαλε το κακουργιοδικείο ο μοχός του. Τρίχρονο αγοράκι, το παιχνίδι που κατέληξε σε τραγωδία ξέφυγε από τα χέρια του πατέρα του και βρέθηκε στο κενό. Δημήτρης Δημητρίου, να μην προσεγγίζονται στελέχη μας, πρέπει να τελειώσει αυτό το ανέκδοτο. Σε επικίνδυνη τροχιά αναζωπήρωση, η Μέση Ανατολή αγκάθει τα στενά του Ορμούζ. Το νέο μέτωπο ταράζει και πάλι τις αγορές. Το πετρέλαιο αυξήθηκε κατά 5% φτάνοντας στα 79,8 δολάρια το βαρέλι. Και στις αθλητικές ειδήσεις, το βλέμμα σε διάφορες κατευθύνσεις, ο λόγος για το ΑΠΟΕΛ. Αυτά λοιπόν και από την πρώτη σελίδα της Αλήθειας. Πάμε να δούμε το πρωτοσέλιδο της Χαραυγής για τη συνέχεια.

Μπλόκο στο τέλος αποβλήτων. ΑΚΕΛ, ΠΕΟ και ΣΕΚ πιέζουν για απόσυρση ή καταψήφιση των κανονισμών. Συντονισμένες πιέσεις προς την κυβέρνηση και τη Βουλή. Ασκεί του ΑΚΕΛ με στόχο να αποτραπεί η επιβολή του πρόσθετου τέλους υγειονομικής ταφής δημοτικών αποβλήτων, του οποίου θα επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Εν όψει της σημερινής συζήτησης των κανονισμών στη Βουλή, του ΑΚΕΛ καλεί την κυβέρνηση και του να τους αποσύρει έστω και την ιστάτη ώρα. Σε αντίθετη περίπτωση, ζητεί από τα κοινοβουλευτικά κόμματα να τους καταψηφίσουν. Στο μέτωπο των αντιδράσεων προσθέθηκαν χθες και συνδικαλιστικές οργανώσεις, ειδικέ ΚΠΕΟ και ο ΙΟΣΕΚ, οι οποίες τάσσονται επίσης υπέρ της απόσυρσης ή της καταψήφισης των κανονισμών. Οι κανονισμοί προβλέπουν τέλος 10 ευρώ ανά τόνο αποβλήτων έως το τέλος του 2027. Από την 1η Ιανουαρίου του 2028 το τέλος θα αυξάνεται κατά 5 ευρώ ανά τόνο ετησίως μέχρι να φτάσει τα 70. Η χρέωση θα προσθεθεί στο υφιστάμενο κόστος των περίπου 40 ευρώ ανά τόνο. Επίσης από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας, υποβάθμιση του μαθησιακού περιβάλλοντος, δημόσια σχολεία λειτουργούν με λιώμενες παράγκες έως αίθουσες. Ηνωμένες Πολιτείες, Ιράν, νέα πολεμική αντιπαράθεση για τα στενά του Ορμούζ. Συγκλονιστικές λεπτομέρειες για τον τραγικό θάνατο τρίχρονου αγοριού. Συγκλονισμό προκαλεί κάθε νέα λεπτομέρεια για τις συνθήκες θανάτου του τρίχρονου αγοριού από τη Βρετανία, το οποίο έπεσε από τον τέταρτο όροφο του ξενοδοχείου που διέμενε με τους γονείς του, τη μετάχρονη αδελφή του και τους παππούδες του. Κατάρτιση χάρτας ψηφιακών δικαιωμάτων του ανθρώπου. Τα ψηφιακά δικαιώματα αφορούν άμεσα την προστασία των προσωπικών δεδομένων, τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και των αλγορίθμων, την ισότιμη πρόσβαση στην τεχνολογία και τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων των παιδιών στον ψηφιακό κόσμο. Ευρωπαϊκή έκθεση, σοβαρό έλλειμμα κλινών και μεγάλη πίεση στο σύστημα υγείας, σημαντικές αδυναμίες και στη μακροχρόνια φροντίδα. Βίντεο γκέιτ, καμία πολιτική ιδεοντολογία, μείζον θεσμικό και πολιτικό ζήτημα με σκιές πάνω από την έρευνα που αφορά το προεδρικό. Η κεντρική εκδήλωση του ΑΚΕΛ για τις Μαύρες Επετείου αύριο στις 8 στο Δημοτικό Αμφιθέατρο Ιδαλίου. Νέος ειδικός εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Κυπριακό, ο Ραφαέλε Φίτο. Και στις αθλητικές ειδήσεις που προβάλλει σήμερα η Χαραυγή. Μουντιάλ, μάχη στον Ντάλλας με φόντο τον τελικό. Το πρώτο μάτς είναι σήμερα μεταξύ της Ισπανίας και της Γαλλίας. Ομόνια, ο Χένικ Μπέρκ θα ξεκινήσει με τους παρόντες εν αναμονή ποιοτικών μεταγραφών. Αυτά και από την πρώτη σελίδα της Χαραυγής. Ολοκληρώνουμε αυτήν την πρώτη ματιά στην επικαιρότητα με τον Φιλελεύθερο, ο οποίος έχει κύριο τίτλο «Κίνηση ουσίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση». Η επιλογή του Ραφαέλε Φίτο να αναλάβει ειδικός αντιπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Κυπριακό αποτελεί εξέλιξη με ιδιαίτερη πολιτική και θεσμική σημασία. Η Λευκωσία είναι πλήρως ικανοποιημένη για την επιλογή. Ιδιαίτερη σημασία η κίνηση της Ούρσουλα να αναθέσει τη συγκεκριμένη αποστολή σε έναν ενεργή εκτελεστικό αντιπρόεδρο, ο οποίος συμμετέχει καθημερινά στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών πολιτικών και μπορεί να κινητοποιήσει θεσμούς, χαρτοφυλάκια και πολλά από τα εργαλεία που έχει στη διάθεσή της η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Independent θυμήθηκε το Κυπριακό. Προσοχή από τα σενάρια λύσης, λέει η κυβέρνηση. Η Λευκωσία υπενθυμίζει ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές της, ενώ τα Ηνωμένα Έθνη δεν σχολιάζουν. Αντιδράσεις πριν τα έργα, Σελίδρας και Ωνασαγόρου. Οι επαγγελματίες δεν απορρίπτουν την ανάπλαση, αλλά εκφράζουν έντονη δυσπιστία για την διάρκεια της και τις συνέπειες της επιχειρήσης τους. Αν δεν υλοποιηθούν τα έργα, θα καταρρεύσουν οι υποδομές, προειδοποιεί ο Δήμος, διαβεβαίνοντας ότι η ανάπλαση θα γίνει τμηματικά. Φύλακες στα στενά του Ορμούς, αλλά επιπληρωμή Ηνωμένες Πολιτείες. Σε νέο ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναλάβουν τον έλεγχο των στενών του Ορμούς, αλλά θέλει να πληρώνονται. Απάντηση Τεχεράνης ότι δεν θα επιτρέψει παρέμβαση Ηνωμένων Πολιτείων στην περιοχή.
θάνατος τρίχρονο, οδύνη στο δικαστήριο για την τραγωδία. Βιετναμέζα μπήκε στο κρατητήριο με μικρό θησαυρό. Κλοπημαία έκρινε δικαστήριο στη Λάρνακα ότι ήταν η περιουσία που κατήχε η γυναίκα από το Βιετνάμ, η οποία πιάστηκε για παράνομη παραμονή. Σε κάλτσες και χαρτομάντιλα είχε τυλιγμένα 11.900 ευρώ και χρυσαφικά αξίας 20.000 ευρώ. Τσιμουδιά ΕΤΙΚ για αγορά παραλιακού ξενοδοχείου, Ταμείο Ευημερίας Υπαλλήλων. Πολλές και συγκλίνουσες οι πληροφορίες για εξαγορά μέσω πληστηριασμού της Τράπεζας Κύπρου ξενοδοχείου στην περιοχή Περνέρα στον Πρωταρά από το Ταμείο Ευημερίας Τραπεζικών Υπαλλήλων. Αλλά η ΕΤΙΚ αποφάσισε

στόχους και 30 εκατομμύρια. Ας συνεπείς φαίνεται ότι θα αποδειχθεί η Κυπριακή Δημοκρατία ως προς την υλοποίηση προαπαιτούμενων του Ταμείου Ανάκαμψης που σχετίζονται με την πράσινη μετάβαση, η πράσινη φορολογία και ο φόρος ταφής αποβλήτων. Τι αλλάζει για τους γιατρούς στην Κύπρο? Με δεκαετίες καθυστέρηση αναγνωρίζονται ως εξειδίκευση διαβητολογία, επεμβατική ακτινολογία και 10 κλάδοι της παιδιατρικής. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είναι τα θέματα που προβάλλει στην πρώτη σελίδα σήμερα και ο Φιλελεύθερος. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε λίγο.

0: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, πανκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ.
1: ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλεια.
2: Διαδρομή. Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
3: Πόσο σου κοστίζει κάθε καλοκαίρι η ζέστη? Αν μετράς μόνο τους λογαριασμούς, ίσως δεν κοιτάς το σωστό σημείο. Η οροφή σου δέχεται καθημερινά τις μεγαλύτερες καταπονήσεις. Γι' αυτό η Neochrom δημιούργησε το LavaProof, ένα πρωτοποριακό ακριλικό πολυουρεθανικό υγρομονωτικό υλικό νέας τεχνολογίας με μικροσφαιρίδια που αντανακλούν πίσω έως και το 90% της ηλιακής ακτινοβολίας. Αναπνέει, αντέχει στα λιμνάζοντα νερά και προστατεύει την οροφή για περισσότερα χρόνια. Πιο δροσερό καλοκαίρι, πιο ζεστός χειμώνας και εξοικονόμηση ενέργειας έως και 40%. LavaProof από την Neochrom. Η νέα γενιά προστασίας για την οροφή σας. Πληροφορίες στο 7777-0070 και στο neochrom.com.
4: Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Με γάλα δικής μας παραγωγής.
5: Στα Seas Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Στα Seas Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της ΠΑΦΟΥ. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
0: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, πανκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο. Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή.
6: Διαδρομών συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Είμαστε 17 λεπτά πριν από τις 8. Έχουμε διάφορα θέματα στην επικαιρότητα. Πλησιάζουμε και τις μαύρες επετείους και κάθε φορά τέτοιες ημέρες η σκιά αυτής της τραγωδίας αρχίζει να επισκιάζει, θα έλεγα, τα πάντα στον τόπο μας. Όλες τις υπόλοιπες εξελίξεις που δυστυχώς δεν είναι και ευχάριστες, είναι στις περισσότερες περιπτώσεις τραγικές. Λοιπόν, έχουμε πολιτική επικαιρότητα και κινήσεις στο Κυπριακό με το διορισμό του εκτελεστικού αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του κυρίου Φίτου, του Ραφαέλε Φίτου, ως ειδικού απεσταλμένου για το Κυπριακό από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

0: Ο πρόεδρος σήμερα είναι στο Παρίσι, θα συναντηθεί με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Στο εσωτερικό έχουμε ολομέλεια της Βουλής. Ένα από τα θέματα τα οποία καίνε είναι ο φόρος αποβλήτων, τον οποίο οι κανονισμοί που έχει φέρει στη Βουλή η κυβέρνηση, για τον οποίο υπάρχουν σφοδρές αντιδράσεις. Στην Πάφο θα είχαμε σήμερα τον Υπουργό Μεταφορών για τη σύσκεψη αυτή για τον αυτοκινητόδρομο και τα έργα της Πάφου μετά τη συνάντηση του ΕΒΕ στο Προεδρικό την περασμένη εβδομάδα. Είχε καθοριστεί αυτή η συνάντηση, τελικά αναβλήθηκε. Είναι μαζί μας ο βουλευτής του ΑΚΕΛΟ Βαλεντίνος Φακοντής. Καλή σας μέρα, κύριε Φακοντή.
1: Καλημέρα κύριε Ράνο, καλημέρα στο ακουράδες μας.
0: Λοιπόν, δεν θα έρθει ο κύριος Βαφιάδης, άλλωστε και να σας πω την αλήθεια, διαρωτήθηκα και τι εξυπηρετούσε αυτή η επίσκεψη από τη στιγμή που είναι γνωστό ότι δεν υπάρχει οτιδήποτε καινούριο σε ό,τι αφορά το θέμα του αυτοκινητόδρομου Πάφου Πόλης Χρυσοχούς. Θα έλεγε αυτά τα οποία ακούσατε στη σύσκεψη που είχε γίνει λίγο μετά την επανεκλογή σας στην πόλη Χρυσοχούς, αν θυμάστε.
1: Κύριε Νάνο, πάντως το θέμα με τον αυτοκινητόδρομο είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα για την Πάφο. Είναι κάτι που καίει την Πάφο, κάτι που καίει τους ανθρώπους της Πάφου.
0: Η στασιμότητα καίει το και το γεγονός ότι έχει παγώσει αυτό το έργο. Αυτό βέβαια, είναι το πρόβλημα.
1: Βέβαια, βεβαίως, αυτό. Όχι μόνο ο νέος δρόμος Πάφου Πόλης Χρυσοχούς, ο οποίος είναι σταματημένος από το Δεκέμβριο του 2024, αλλά και το μικρό έργο που γίνεται για τη διαπλάτηση του υφιστάμενου δρόμου εκεί παρά την Τσάδαν και παρά τη Γιόλου, και δημιουργεί τεράστιο προβληματισμό και σε εμάς ως θεσμικούς, αλλά και στον κόσμο τον οποίο δεν βλέπει να εργάζεται κανένας στα εργοταξία.
0: Και επειδή μιας και το και λέτε για αυτά τα έργα, είναι παγωμένο και το Εθνικό Δασικό Πάρκο, το δίκτυο αναβάθμισης εδώ και 2 χρόνια είναι παγωμένο, το έργο της προστασίας από τη διάβρωση του παραλιακού μετώπου Γεροσκήπου Πάφου και αυτό δεν προχωρά, είναι και αυτό εκεί στο ράφι και περιμένει. Δεν είναι το μοναδικό, δεν είναι μόνο αυτοκινητόδρομος για τον οποίο υπάρχει στασιμότητα, έτσι.
1: Συμφωνώ μαζί σας. Είναι και άλλα έργα τα οποία αφορούν την πόλη και την επαρχία της Πάφου, τα οποία δεν προχωρούν, και σας λέω ότι δημιουργείται έντονος προβληματισμός από αυτήν τη στασιμότητα και κατά πόσο μπορεί το κράτος να ανταποκριθεί στις συμβατές του υποχρεώσεις, που είναι η δημιουργία έργων, η αναβάθμιση και η πρόοδος και η ασφάλεια του τόπου. Και από ό,τι φαίνεται, ορισμένοι θέτουν τον τύχη ψηλά και από ό,τι φαίνεται περνάνε από κάτω. Κύριε Νάνο, έγινε επίσκεψη από τον κύριο Υπουργό, τον κύριο Βαφιάδη, με το που τελείωσαν οι βουλευτικές εκλογές στην πόλη της Χρυσοχούς. Δεχτήκαμε μια ενημέρωση από πλευράς του ότι αξιολογούνται οι νέες προσφορές. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει καθόλου ενημέρωση πως βαίνει η διαδικασία για τον δρόμο Πάφου Πόλης Χρυσοχούς, τόσο για την αλφα φάση του έργου, η οποία παραμένει στάσια με τον Δεκέμβριο του 2024, τόσο και για την νέα φάση που είχαν δεσμευτεί ότι θα προκυρηθεί το πρώτο τρίμηνο του 2026.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα στα της Βουλής και σε αυτό το θέμα με το φόρο των αποβλήτων, γιατί θα είναι πολύ αλμυρός ο λογαριασμός από ό,τι φαίνεται, κύριε Φακοντή, αν περάσουν αυτοί οι κανονισμοί από τη Βουλή σήμερα.
1: Βεβαίως, κύριε Νάνο, μιλάμε για έναν φόρο ο οποίος ήρθε από την κυβέρνηση Αναστασιάδη και συνεχίστηκε από την κυβέρνηση Χριστοδουλίδη να προωθείται μέσω κανονισμών που φέρνει σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής. Γι' αυτό θα πιέσει ακόμη πολύ περισσότερο τα νοικοκυριά και τις μικρές επιχειρήσεις σε έναν κλίμα αβεβαιότητας εξαιτίας εξωγενών παραγόντων που βιώνει η Κύπρος με μείωση του τουρισμού και τη μεγάλη ακρίβεια την οποία μαστίζει την κοινωνία μας. Αυτή η φορολογία εντάχθηκε στο σχέδιο για το Ταμείο Ανάκαμψης και Αθεκτικότητας, ενώ δεν υπήρχε τέτοια ευρωπαϊκή υποχρέωση. Και είναι εδώ ο μεγάλος προβληματισμός, για ποιο λόγο το είχε εντάξει η κυβέρνηση Αναστασιάδη κάτω από την ομπρέλα του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, και η ίδια κυβέρνηση Χριστοδουλίδη το συνεχίζει. Και μιλάμε για 10 ευρώ, αν περάσει αυτόν τον επόμενο χρόνο, 10 ευρώ σε κάθε τόνο αποβλήτων, φτάνοντας και προσθέτοντας επιπλέον 5 ευρώ κάθε χρόνο, μέχρι να φτάσει τα 70 ευρώ ο τόνος των αποβλήτων. Και εδώ, επειδή στην Πάφο έχουμε μεγάλο θέμα με τη διαχείριση των αποβλήτων μας, είμαστε η μόνη επαρχία που έχουμε χιτά αντί χιτή, και η Πάφος θα χρειαστεί πολύ περισσότερα να γίνουν από ό,τι σε σχέση με άλλες επαρχίες για να φτάσουμε στο επιθυμητό επίπεδο διαχείρισης των αποβλήτων. Και το πολύ σημαντικό, το οποίο βγήκε μέσα από την Επιτροπή Περιβάλλοντος, την οποία συζητήθηκαν οι φόροι, είναι ότι το κράτος, αν ψηφιστεί αυτή η νομοθεσία, θα βάλει στα ταμεία του 23 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, και θα βάλει άλλα 20 εκατομμύρια από τις τσέπες των πολιτών, χωρίς να γνωρίζουμε, χωρίς να υπάρχει οποιοδήποτε πλάνο, τι θα γίνουν αυτά τα χρήματα, πού θα αξιοποιηθούν, τι ενέργειες θα γίνουν, ώστε να γίνει διαχείριση των σκουπιδιών.
0: Ξέρετε αυτό, ότι από την άλλη μεριά ο αντίλογος είναι ότι αν δεν ψηφιστούν αυτοί οι κανονισμοί, θα χάσουμε τα 30 εκατομμύρια.
1: Ένα λεπτό κύριε Άννο. Αυτό που απάντησε η κυβέρνηση στην Επιτροπή είναι ότι θα εισπραχτούν τα χρήματα και το 28 θα ξεκινήσει η μελέτη για το τι έργα πρέπει να γίνουν. Ενώ τα έργα έπρεπε να είναι ήδη σχεδιασμένα, ήδη να έχουν προκηρυχτεί, και ορισμένα από αυτά που είναι υποχρεώσεις, οι οποίες πρέπει να εναρμονιστούμε με την Ευρώπη, να έχουν ήδη ξεκινήσει.
0: Θα δούμε σήμερα λοιπόν τι θα γίνει στη Βουλή. Εσείς θα το καταψηφίσετε.
1: Εμείς δεν είμαστε της λογικής ότι πρέπει ο κόσμος να πάει να πληρώσει για να εισπράξουμε χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Αν αυτόν είχε ένα συγκεκριμένο πλάνο σχεδιασμών με έργα όρημα, τα οποία θα ξεκινούσαν σήμερα, ώστε να απαλλαγεί η Κύπρος από αυτόν τον μεγάλο σκουπιδαριό, εμείς θα είμαστε έτοιμοι να το στηρίζουμε. Αλλά χωρίς πλάνο, χωρίς σχεδιασμό, χωρίς οποιαδήποτε πηξίδα, πού θα πάνε αυτά τα χρήματα του φορολογούμενου, σε έναν κλίμα ακρίβειας η οποία μαστίζει σήμερα την κοινωνία, τα νοικοκυριά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, εμείς διαφωνούμε και καλούμε την κυβέρνηση έστω και τώρα να αποσύρει αυτούς τους κανονισμούς για το φόρο ταφής των αποβλήτων.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Φακοντή, να είστε καλά. Θα έχουμε συζήτηση με τον Υπουργό Εργασίας, γι' αυτό είμαι λίγο πιεστικός. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, καλημέρα σας εύχομαι. Γεια χαρά σας. Λοιπόν, αυτά προανήγγυλα ήδη την συνομιλία μας με τον Υπουργό Εργασίας, τον Μαρίνο Μουσούτα. Καλή σας μέρα, κύριε Υπουργέ.
2: Καλημέρα, Κώστα. Καλημέρα στους ακροατές μου.
0: Ξέρετε, στη Βουλή έχουν φουρτούνες πολλές αυτό το διάστημα. Και ένα από τα θέματα τα οποία θα κληθεί η Βουλή να συζητήσει είναι και την συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση. Πότε υπολογίζετε ότι θα είσαστε έτοιμοι, κύριε Υπουργέ, να καταθέσετε τα σχετικά νομοσχέδια?
2: Κοιτάξτε, η Βουλή για κατάθεση νομοσχεδίων θα μπορεί να γίνει με την πρώτη συνεδρία στη Νέα Σύνοδο, που υπολογίζει να είναι γύρω στις 20 του Σεπτέμβρη. Άρα, 20 του Σεπτέμβρη θα πρέπει να καταθέσουμε το νομοθέτημα στη Βουλή και να ξεκινήσει αμέσως η συζήτηση στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή. Από σήμερα μέχρι τις 20 του Σεπτέμβρη υπάρχει ένας μακρύς δρόμος, στο οποίο οι φάσεις είναι πιο οι ακόλουθες. Εντός των επόμενων ημερών θα δώσουμε το νομοθέτημα στους κοινωνικούς εταίρους και θα μπει στο ή διαβούλευση για δημόσια διαβούλευση το νομοθέτημα, όπως προνοείται από τις σχετικές νομοθεσίες. Θα γίνουν εντατικές συζητήσεις με τους κοινωνικούς εταίρους για να δούμε αν υπάρχει σύγκληση απόψεων ή να ακούσουμε εισηγήσεις που μπορεί να διαφοροποιήσουν κατά κάτι το νομοθέτημα που προτιθέμεθα να καταθέσουμε. Ακολούθως θα υπάρξει απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και κατάθεση, όπως είπα προηγουμένως, στη Βουλή. Ενδιάμεσα, μόλις δώσουμε το νομοθέτημα στους κοινωνικούς εταίρους για συζήτηση, θα ζητήσω από όλα τα κόμματα, κοινοβουλευτικά και μη κοινοβουλευτικά, να συναντηθούμε για να τους, για να τους ενημερώσουμε. Θα πάμε μαζί με μια ομάδα τεχνοκρατών και τον αναλογιστή για να τους ενημερώσουμε σε βάθος τι προνοεί αυτό το νομοθέτημα, το οποίο θα συζητούμε και θα καταθέσουμε στη Βουλή, για να ακούσουμε και εκεί προβληματισμούς, εισηγήσεις, απόψεις, να εξηγήσουμε στοιχεία που θέλουν να εξηγήσουν, διότι δεν μιλούμε για ένα εύκολο νομοθέτημα. Και ακολούθως, όπως είπα, το Σεπτέμβρη θα είναι στη Βουλή για να ξεκινήσει η συζήτηση στην Επιτροπή. Ελπίζω με αυτή τη διαδικασία να μπορέσει η αρμόδια Επιτροπή να, σε σύντομο χρονικό διάστημα, να μπορέσει να καταλήξει σε τελικά συμπεράσματα και ψήφιση, διότι ο σκοπός και στόχος, όπως είχα πει και άλλες φορές, είναι την 1η του Ιανουαρίου του 2027 να μπορεί να εφαρμοστεί το νομοθέτημα που αφορά τον πρώτο πυλώνα, που αφορά τις συντάξεις και τα άλλα ωφελήματα, ενώ η συζήτηση για το δεύτερο πυλώνα, που είναι τα ταμεία προνοίας, αν δεν έχει καταλήξει, να συνεχίσει η συζήτηση. Υπάρχει συμφωνία ότι το νομοθέτημα για το δεύτερο πυλώνα, το οποίο είναι και με βάση ευρωπαϊκές προοπτικές που γίνεται, θα είναι έτοιμο σε 3 χρόνια. Αυτό είναι παραδεχτό από όλους, όμως...
0: Θα είναι μακροχρόνια δηλαδή η διαβούλευση και η συζήτηση και η προετοιμασία.
2: Η διαβούλευση θα γίνει τώρα. Αυτό ζητούν και οι συντεχνίες, ότι η συμφωνία για το τι θα περιέχεται στο δεύτερο πυλώνα να γίνει ταυτόχρονα με τη συζήτηση για τον πρώτο πυλώνα. Ναι. Αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε, μακάρι να τα καταφέρουμε και να υπάρχει σύγκληση απόψεων, διότι όπως καταλαβαίνετε στο δεύτερο πυλώνα υπάρχουν 2 διαφορετικές φιλοσοφίες. Η μία είναι το συντεχνιών που μιλά για υποχρεωτικό ταμείο ταμείο προνοίας, και των εργοδοτών που μιλούν για εθελοντικό. Οπότε αντιλαμβάνεστε, είναι 2 εντελώς διαφορετικές απόψεις, οι οποίες θα πρέπει να βρούμε τον τρόπο να συγκεραστούν.
0: Είδα στην ατζέντα σήμερα συνάντησή σας με την ΕΔΕΚ και την ΔΥΠΑ. Είναι στο πλαίσιο αυτό των επαφών που ξεκινήσατε, ή ναι, δεν σχετίζεται?
2: Μου έχει ζητηθεί και έχω ενημερώσει τον πρόεδρο του Δημοκρατικού Κόμματος για το συνταξιοδικό. Μου είχε ζητήσει συνάντηση ο πρόεδρος της Άμεσης Δημοκρατίας, ο κ. Παναγιώτου, και είχαμε συνάντηση και τον ενημέρωσα. Και σήμερα συνεχίζεται ο κύκλος των επαφών με τη ΔΥΠΑ, την ΕΔΕΚ και τους οικολόγους, και είμαστε ανοιχτοί, όπως είπα προηγουμένως, και τώρα αλλά και μετά την κατάθεση του νομοθετήματος.
0: Θα ακολουθήσει δεύτερος γύρος που θα είναι πιο οργανωμένο.
2: Εννοείται. Με όλους θα ζητήσουμε εμείς να συναντήσουμε όλους, τον καθένα στο χώρο του, για να τους ενημερώσουμε σε βάθος και σε λεπτομέρειες και με τεχνικά στοιχεία για το τι περιέχει το νομοθέτημα. Όμως προέχει πρώτα να δοθεί στους εταίρους μας, δηλαδή στις συντεχνίες, στους εργοδότες, μέσα στα πλαίσια, όπως πολύ καλά γνωρίζει, των συζητήσεων στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα, το οποίο συνέρχεται σε 7 χρονικά διαστήματα. Όντως έχει καιρό να κάνουμε, διότι αναμένουμε να βάλουμε τις τελευταίες πινελιές στο νομοθέτημα για να μπορούμε να δώσουμε την τελική μας θέση και να ξεκινήσει, να συνεχιστεί μάλλον, ο διάλογος, έχοντας όλες τις λεπτομέρειες και όλα τα στοιχεία ενώπιον της. Διότι να αναφέρω, Κώστα, ο διάλογος έχει ξεκινήσει εδώ και 2 χρόνια με τους εταίρους. Ήταν επί υπουργίας του φίλου του Γιάννη του Παναγιώτου και συνεχίζεται, όμως τώρα πιο εντατικά, και ήδη φτάνουμε στο σημείο που πρέπει πλέον να δοθεί το νομοθέτημα για να ξέρουν ακριβώς αυτά που λέγαμε, πώς αποτυπώνονται στο χαρτί, και να ακούσουμε, επαναλαμβάνω, εισηγήσεις, προβληματισμούς, και ναι, εκεί και όπου υπάρχει περιθώριο να κάνουμε διαφοροποίησεις, είμαστε έτοιμοι να εσκάνουμε. Φτάνει πρώτον να μην αλλάξει η φιλοσοφία του συστήματος, και δεύτερο, γνωρίζοντας όλοι ότι τα λεφτά του Ταμείου δεν είναι ανεξάντλητα, όποιες εισηγήσεις μπουν θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την βιωσιμότητα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Ένα ταμείο το οποίο βάζαν και οι προηγούμενοι μας, βάζουμε και εμείς, θα βάζουν και οι επόμενοι. Είναι ένα ταμείο όλων των εργαζομένων και πρέπει να το διαφυλάξουμε σαν κόριο φθαλμού.
0: Και η φιλοσοφία του είναι η ανταποδοτικότητα, έτσι, αυτού του ταμείου.
2: Ακριβώς, ακριβώς, όμως καλυτερεύουν οι συνθήκες, τα κριτήρια και το ύψος των ωφελημάτων που θα δίνει το ταμείο. Προστίθενται ομάδες του πληθυσμού, να πω σε εισαγωγικά ευάλωτες, όπως μητέρες που μένουν ευάλωτες όσο αφορά το θέμα εργασίας, όπως παράδειγμα οι μητέρες που μένουν στα σπίτια για να φροντίσουν τα παιδιά τους, άρα δεν μπορούν να εργαστούν ή εργάζονται part-time, όπως τα ανάπηρα άτομα, όπως οι άτυποι φροντιστές, όπως οι φοιτητές που έρχονται από τις σπουδές τους και ψάχνουν για δουλειά. Για όλους αυτούς θα υπάρχουν κριτήρια και μονάδες που θα τις πιστώνει το σύστημα σε αυτούς, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για να αυξηθεί στο τέλος της εργασιακής
0: για σκοπούς συνταξιοδότησης. Ναι. Είχαν, επειδή μιλήσαμε τις προηγούμενες ημέρες με εκπροσώπους των συνδικαλιστικών οργανώσεων και μας έλεγαν ότι δεν υπάρχει συμφωνία για διάφορα ζητήματα αυτής της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης, ήταν προαπαιτούμενο να καταλήξετε σε συμφωνία με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις ή θα υπάρχει δυνατότητα μέσα σε αυτό το πλαίσιο τώρα της διαβούλευσης να γίνουν διορθώσεις και να μειωθεί η απόσταση, το χάσμα?
2: Χαίρομαι για την ερώτησή σας. Καταρχήν, ο τρόπος λειτουργίας του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, που είναι εδώ που συζητούμε, είναι συμβουλευτικός. Δηλαδή, συζητούμε, ακούμε απόψεις, βάζουμε στοιχεία που ακούσαμε μέσα στην δική μας εισηγήσεις ενώ της κυβέρνησης και προχωρούμε. Αυτό γίνεται για όλα τα θέματα. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και θα συμβεί και εδώ. Προσπάθεια και καλύτερα είναι να υπάρχουν όσο το δυνατόν περισσότερες συγκλήσεις, γιατί όχι και ομοφωνία. Αν δεν επιτευχθούν όμως αυτά, τον τελευταίο λόγο τον έχει η κυβέρνηση που έχει το δικαίωμα να καταθέσει το νομοθέτημα στο Υπουργικό Συμβούλιο και να ακολουθήσει η συζήτηση στη Βουλή. Προσπάθεια είναι, και ανάφερα ήδη προηγουμένως ότι σκοπός είναι να γίνουν εντατικές συζητήσεις μέσα στο καλοκαίρι για να μπορούμε να φτάσουμε όσο πιο κοντά γίνεται, και είναι 2-3 τα σημεία διαφοράς που υπάρχουν. Αν θέλετε να τα αναφέρω, το ένα είναι το ύψος των συντάξεων. Εμείς έχουμε ένα σχεδιασμό, θα αναπτύξουμε το σχεδιασμό μας, θα ακούσουμε τις αντιπροτάσεις, όμως κάθε αντιπρόταση, αντιλαμβάνεστε, θα πρέπει να συνοδεύεται και από το πώς, από πού θα βρεθούν αυτά τα πρόσθετα λεφτά, αν είναι για πρόσθετα που μιλούμε, ούτως ώστε να μην διαταράσσεται η βιωσιμότητα του ταμείου. Το δεύτερο είναι το 12% η αναλογιστική μείωση. Εμείς μιλούμε για μείωση αυτής της μείωσης, δηλαδή θα υπάρχει αντί 12% η μείωση θα είναι λιγότερη. Υπάρχει μια διαφορετική αντίκριση από τις συντεχνίες. Αναμένουμε να την ακούσουμε και να δούμε πώς, αν μπορεί αυτή η εισήγηση να αντικαταστήσει τη δική μας, λαμβάνοντας υπόψη, όπως είπα προηγουμένως, το κόστος, διότι όταν προσθέτεις κόστος κάπου και εφόσον είναι σταθερό ότι δεν αυξάνονται οι εισφορές, είναι σταθερό ότι δεν αυξάνεται το όριο αυτοπυρέτησης, άρα τα λεφτά του ταμείου είναι συγκεκριμένα, άρα εάν προσθέσω σε μια δαπάνη, αυξήσω μια δαπάνη για ένα ωφέλημα, θα πρέπει ακριβώς να βρω και από πού θα μειώσω αυτή τη δαπάνη για να υπάρχει το ισοζύγιο. Οπότε θα αναμένουμε να ακούσουμε τις προτάσεις, να δούμε πόσα στοιχίζουν και αν είναι περισσότερα, από πού γίνεται η εισήγηση να βρεθούν αυτά τα λεφτά. Υπάρχει το θέμα της σύνταξης χειρίας που υπάρχει εισήγηση από συντεχνίες ότι θα πρέπει να ανοίξει και να αφορά όλων τους κύρους άντρες. Mm-hmm. Κάτι το οποίο, επειδή έχει ξανασυζητηθεί, είναι κάτι το οποίο στοιχίζει, εάν γίνει αυτό, πρόσθετα 35 εκατομμύρια. Θα πρέπει και εδώ να δούμε πώς, τι αλλαγή πρέπει να γίνει, ώστε αν γίνει αυτό, από πού θα βρεθούν τα 35 εκατομμύρια. Αυτά είναι τα κύρια όσον αφορά, τουλάχιστον αυτά έχω αντιληφθεί όσον αφορά τον πρώτο πυλώνα, και η απέτηση των συντεχνιών, σεβαστή, ότι θα πρέπει, συζητώντας για το νομοσχέδιο για τον πρώτο πυλώνα, να υπάρξει και συμφωνία ταυτόχρονα για το δεύτερο πυλώνα, για τα ταμεία προνοίας. Αυτό που ανέφερα προηγουμένως, αν είναι υποχρεωτικό ή εθελοντικό.
0: Η αλήθεια είναι, κύριε Υπουργέ, συζητώντας έτσι και σε κοινωνικές συναναστροφές, βλέπει κανείς ότι έχουν καλλιεργηθεί υψηλές προσδοκίες, ότι οι χαμηλές συντάξεις θα αυξηθούν σημαντικά. Υπάρχει αυτό το περιθώριο ή είναι φρούδες ελπίδες όλα αυτά ή ευσεβείς πόθοι ενδεχομένως?
2: Υπάρχει το περιθώριο αύξησης συντάξεων με βάση τα κριτήρια που έχουν θεσμοθετηθεί και αφορούν το ύψος των εισφορών που βάζει ο καθένας, την περιοδικότητα, τα χρόνια που έχει βάλει. Να υπάρχει το περιθώριο αύξησης των συντάξεων από 5% μέχρι 55%. Όμως και προεκλογικά και μετεκλογικά έχω ακούσει αριθμούς, δεν χρειάζεται να πω από πού ακούστηκαν, έχουν ακουστεί αριθμοί οι οποίοι είναι εκτός πραγματικότητας. Και αναφέρομαι στο 1088 η κατώτατη σύνταξη, 1100, μακάρι να μπορούσε να πάει και 1200 και 1500, εφόσον μιλούμε ότι μένει σταθερός το θέμα των εισφορών, δεν αυξάνονται. Διότι αν αυξήσεις τις εισφορές, σημαίνει αυξάνεις τα έσοδα, άρα σημαίνει μπορείς να δώσεις περισσότερα ωφελήματα. Άρα, εφόσον είναι
0: σταθερό. Δεν μπορεί δηλαδή το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων να επομισθεί το κόστος μιας τέτοιας πολιτικής ενδεχομένως αύξησης του κατώτατου μισθού.
2: Κώστα μου, μιλούμε για μια αύξηση της τάξης του 140%. Ευθαρσώς λέω ότι δεν έχει τέτοια δυνατότητα το Ταμείο, διότι μιλούμε ότι το Ταμείο δεν αφορά μόνο τους σημερινούς συνταξιούχους, αφορά και τους μελούμενους. Και οι αναλογιστικές μελέτες παίρνουν ένα βάθος χρόνου 40 με 50 χρόνια. Άρα η μελέτη θα πρέπει να δείχνει και δείχνει ότι το Ταμείο με αυτά τα στοιχεία που θα το πούμε είναι βιώσιμο για 50 τόσα χρόνια. Εάν έρθω και αυξήσω τις συντάξεις 140% όπως αναφέρθηκε, δεν θα είναι βιώσιμο το Ταμείο, άρα δεν πρόκειται να υιοθετήσουμε τέτοια εισήγηση. Αυτό που μπορώ όμως να πω είναι ότι η προσπάθεια είναι μέσα στα πλαίσια της βιωσιμότητας του Ταμείου να αυξηθούν οι συντάξεις όσο το δυνατό γίνεται περισσότερο. Και επαναλαμβάνω, θα υπάρχει από 5 μέχρι 50-55% αυξήσεις σε συντάξεις, αναλόγως των κριτηρίων που ανέφερα προηγουμένως.
0: Μάλιστα. Υπάρχουν αρκετά ζητήματα. Θα δούμε μέσα από αυτό το διάλογο που, όπως είπατε, θα εξελιχθεί τις επόμενες εβδομάδες και τους επόμενους σχεδόν 2 μήνες, που θα καταλήξουμε, δηλαδή σε ποιο επίπεδο θα είναι οι αυξήσεις αυτές στην κατώτατη σύνταξη και πόσο θα αυξηθούν οι χαμηλές γενικότερα συντάξεις, γιατί και ένας που παίρνει σήμερα 1000 ευρώ σύνταξη δεν είναι ικανοποιητικό, αντιλαμβάνομαι, και αυτό θα δει αύξηση, έτσι, αναλογικά.
2: Όλοι από τα κάτω προς τα πάνω θα υπάρξουν αυξήσεις. Δεν θα είναι όμως οι αυξήσεις στο ύψος αυτών που αναφέρθηκαν κατά τη διάρκεια των εκλογών. Δηλαδή, απλώς ένα παράδειγμα να πω. Εάν η κατώτατη σύνταξη που είναι 450 σήμερα πάει χάρη συζήτηση στα 1088, αντιλαμβάνεσαι ότι όποιες συντάξεις πάνω από 451 ευρώ θα πρέπει και αυτές να ανεβούν ανάλογα. Ναι. Άρα αυτό το βάρος δεν μπορεί να το σηκώσει το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
0: Και αυτός ο οποίος θα παίρνει 1000 ευρώ και έβαζε κοινωνικές ασφαλίσεις και λοιπά, και αυτός θα πρέπει αναλογικά να πάρει την αύξηση.
2: Και αυτός θα πάρει αύξηση, αυτό είπα. Αλλά δεν μπορεί το... Αν αυτός που παίρνει σήμερα 1000, αν χάρη συζήτηση η κατώτατη σύνταξη που 450 πάει 1088, αυτός του 1000 θα πρέπει να πάει στις 2000 χάρη συζήτηση. δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα.
0: Ναι, σωστό. Μάλιστα. Λοιπόν, είναι
2: αυτό Κώστα μου, κλείωσε να πω ότι το Υπουργείο, εγώ, οι συνεργάτες μου, είμαστε ανοιχτοί σε διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους. Η συνεργασία μας είναι πάρα πολύ καλή μέχρι τώρα και είμαι σίγουρος ότι θα συνεχιστεί. Διαφορές απόψεων υπάρχει και είναι σεβαστό και λογικό. Το θέμα είναι με όλοι με κοινό σκοπό, που έχουν όλοι κοινό σκοπό, ότι θα πρέπει μέχρι το Γενάρη να μπορέσουμε να δώσουμε στον κόσμο την μεταρρύθμιση, να δώσουμε στον κόσμο κάποια αύξηση στις συντάξεις. Αυτό συμφωνούν όλοι.
0: Ναι.
2: Αυτό που υπάρχουν διαφωνίες είναι στο ύψος, στις διαδικασίες. Όμως είμαι αισιόδοξος ότι θα βρούμε την κοινή συνισταμένη και θα προχωρήσουμε.
0: Για είναι την ώρα είναι εκτός συζήτησης το ενδεχόμενο αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης, αντιλαμβάνομαι. Έτσι είναι, δεν είναι.
2: Όχι, επαναλαμβάνω ότι μιλούμε για το όριο αφυπηρέτησης, είναι και παραμένει το 65.
0: Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, αντιλαμβάνομαι ότι έχετε επικεντρωθεί στην συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, αλλά υπάρχουν και άλλα ζητήματα τα οποία είστε υποχρεωμένοι να χειριστείτε στο Υπουργείο. Ένα από αυτά είναι η στελέχωση των υπηρεσιών, ο εξυγχρονισμός τους, οι κτηριακές υποδομές. Και επειδή έτσι μιλούμε και στην ΠΑΦΟ, μας ακούν οι άνθρωποι στην ΠΑΦΟ, έχετε ασχοληθεί καθόλου με το θέμα αυτό της στελέχωσης της κτηριακής υποδομής των υπηρεσιών σας στην επαρχία μας?
2: Φυσικά έχω κοιτάξει και αυτό το θέμα. Ναι. Αντιλαμβάνεστε όμως τον περισσότερο χρόνο
0: το γνωρίζω αυτό.
2: Πρόσφατα ξέρω ότι δύο από τα τμήματα του Υπουργείου μετακομίζουν σε πιο σύγχρονα κτίρια στην Λεμεσό. Προχθές μια εκκρεμότητα που υπήρχε και ήταν, μπορώ να πω ότι σε κάποιο βαθμό και εξυπηρετιότητας δικής μας, έκλεισε με το τρίτο τμήμα, οπότε θα παραμείνει στα γραφεία που ήταν το τμήμα εργασίας. Η στελέχωση όντως είναι ελλειπής, αλλά δεν είναι μόνο στην ΠΑΦΟ. Υπάρχει έλλειψη προσωπικού, ιδιαίτερα στο τμήμα κοινωνικών ασφαλίσεων. Και να σας πω ένα παράδειγμα. Υπήρχαν 10 κενές θέσεις λειτουργών κοινωνικών ασφαλίσεων. Κάλεσε σε συνέντευξη Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας την περασμένη εβδομάδα. Κανονικά θα έπρεπε να παρουσιαστούν 30 άτομα σε συνέντευξη για να προσληφθούν οι 10.
0: Ναι.
2: Ξέρετε πόσοι ειδοποίησαν ότι θα έρθουν? 6. Ξέρετε πόσοι εμφανίστηκαν? 3. Ναι. Άρα προσλήφθηκαν αντί 10 άτομα, 3 άτομα τα οποία παρουσιάστηκαν στη συνέντευξη. Δεν ξέρω γιατί, αλλά υπάρχει μια
0: δυστοκία,
2: απαξίωση για θέσεις τουλάχιστον στο Υπουργείο μας, και προσπαθώ να βρω τον λόγο, και υπάρχουν πάρα πολλές κενές θέσεις μη ψυχιούχων. Υπάρχουν 35 κενές θέσεις, δηλαδή απόφυτος γυμνασίου που μπορεί, αν πέρασε τις κοινωνικές εξετάσεις, να αποταθεί για πρόληψη της κοινωνικής ασφαλίσης. Έχει 2 χρόνια, προσπαθούμε να πληρώσουμε 35 θέσεις και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να δούμε γενικότερα. Άρα η υποστελέχωση υπάρχει, δεν είναι δικαιολογία, αλλά λέω και κάποιους λόγους, αιτίες, γιατί υπάρχει. Δεν είναι διότι δεν υπάρχουν θέσεις, δεν είναι διότι δεν προσπαθούμε να τις πληρώσουμε, δεν υπάρχει ανταπόκριση. Και μια και μιλούμε, έκκληση, νέα παιδιά που ενδιαφέρονται, υπάρχουν θέσεις πολλές, υπάρχει διαδικασία των εξετάσεων, θα αλλάξει από ό,τι αντιλαμβάνομαι τώρα. Να ενδιαφερθούν, είναι ενδιαφέρουσα η δουλειά. Προσφέρει τους όρους απασχόλησης που υπάρχουν στο δημόσιο και θεωρώ ότι πληρώνοντας αυτές τις θέσεις θα μπορεί ακριβώς η στελέχωση μας να γίνει καλύτερη. Διότι μιλούμε 35-45, σας ανέφερα μιλώντας για 45 θέσεις σε σύνολο 150, ή μπορεί να είναι 30-35% του τμήματος με κενές θέσεις.
0: Μάλιστα. Ναι, είναι ψηλό το ποσοστό. Μπορεί κανείς, αν χρειαζόμαστε 150 άτομα και έχουμε 100 ή 120, καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό για μια υπηρεσία, για να μπορεί να δουλεύει με ικανοποιητική απόδοση. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ. Να είστε καλά.
2: Να είστε
0: καλημέρα.
2: Καλά στη διάθεσή σας όποτε θέλετε.
0: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά.
3: Η επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

0: Είμαστε 14 λεπτά μετά τις 8. Συζητούσαμε πριν από λίγο με τον Υπουργό Εργασίας, τον Μαρίνο Μουσιούτα, για τη συνταξιδοτική μεταρρύθμιση, για το σχεδιασμό που υπάρχει για την εξέλιξη αυτού του διαλόγου. Μας είπε και σε τι αποσκοπεί οι συναντήσεις που έχει αυτές τις ημέρες με εκπροσώπους των κομμάτων. Σήμερα έχει συνάντηση και με εκπροσώπους της ΕΔΕΚ, την ηγεσία της ΕΔΕΚ, της ΔΥΠΑ. Συνεχίζει να λειτουργεί και η ΕΔΕΚ ακόμη. Δεν το διέλυσατε. Καλημέρα σας, κύριε Γεωργίου.
1: Τόσο μεγάλη απογοήτευση κάποιον, εν πάση περιπτώσει, αλλά ναι, και μπορώ να στείλω το μήνυμα ότι δεν θα το διαλύσουμε για να συνεχίσουν να απογοητεύονται κάποιοι.
0: Μάλιστα. Συνεχίζεται η δραστηριότητα, η λειτουργία του κόμματος, ο μηχανισμός αυτός που εντάξει, μπορεί να έχει μειωθεί ο μηχανισμός γενικότερα τελευταία χρόνια, αλλά συνεχίζει να υπάρχει ο μηχανισμός των επαγγελματικών στελεχών κλπ.
1: Δεν θα αρνηθώ το βάρος του αποτελέσματος των βουλευτικών εκλογών, δεν θα αρνηθώ το αρνητικότατο πρόσημο, αλλά από την άλλη δεν μπορούμε να αφήσουμε την ΕΔΕΚ στο έρμεος των ορέξεων του οποιοδήποτε, και βεβαίως κινούμαστε και δραστηριοποιούμαστε, συνεχίζουμε να παράγουμε την πολιτική μας ανεξαρτήτως, αν δεν μπορούμε να την περάσουμε μέσα από το κοινοβούλιο. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι να περάσει.
0: Ιδιαίτερα στη σημερινή εποχή, με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που υπάρχουν και.
1: Ναι, βεβαίως να γίνει κάτι νόμος. Yeah. Αυτό έχει σημασία, να γίνει νόμος του κράτους για να μπορεί να έχει την επιρροή στην κοινωνία, την άμεση επιρροή. Αλλά δεν θα σταματήσουμε τη δραστηριότητά μας. Εξάλλου, έχουμε δρομολογήσει διαδικασίες καταστατικού συνεδρίου, εκλογικού συνεδρίου εντός αυτού του έτους. Οπότε εκ των πραγμάτων δεν υπάρχει κανένας εφησυχασμός. Και δεν υπάρχει εφησυχασμός κυρίως γιατί ακούμε πάρα πολλά πράγματα γύρω από τις εξελίξεις στο Κυπριακό. Κάθε λίγο και λιγάκι αναφύγεται και ένα σχέδιο λύσης από διάφορα διεθνή έντυπα, τουρκικά, αλλά.
0: Κάποιοι λένε ότι το τελευταίο σχέδιο λύσης που έχει δει το φως της δημοσιότητας από το Independent δεν είναι τυχαίο. Κάποιοι θεωρούν ότι θα πρέπει να προβληματίσει αυτό το γεγονός, ότι ή το συνδέουν και με τη χθεσινή ανακοίνωση, το διορισμό του ΦΙΤΟ ως απεσταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι αυτά δεν είναι τυχαίες κινήσεις και δεν είναι σύμπτωση όλα αυτά.
1: Συμφωνώ, δεν μπορεί τίποτα να είναι σύμπτωση στην πολιτική και ειδικά σε ένα τέτοιου διεθνές περιφερειακό ζήτημα όπως το Κυπριακό. Είναι βεβαίως και αυτό το Independent περίπου στο ίδιο μήκος κύματος με τα δημοσιεύματα στον τουρκικό τύπο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, αλλά αυτό, ακόμη και αν δεν είναι επακριβώς όπως υποτίθεται αυτό που λένε ότι θα μας σερβίρει η κυρία Ολκίν, αμή τι άλλο, είναι μία μέθοδος μέτρησης αντιδράσεων. Είναι μία σφιγμομέτρηση της κοινής γνώμης, ίσως και των πολιτικών κομμάτων. Και γι' αυτό ναι, πρέπει να λαμβάνονται πολύ σοβαρά υποψήφια. Συνάντηση ο Νίκος Αναστασίου, μαζί βεβαίως με τον πρόεδρο των οικολόγων και τον πρόεδρο της ΔΥΠΑ, με τον Νίκο Χριστοδουλίδη, το προηγούμενο χρονικό διάστημα ενημερώθηκαν για το Κυπριακό, σε ένα παράπλευρο, αν θέλετε, μίνι εθνικό συμβούλιο. Πάντα υπάρχουν οι ανησυχίες, όχι γιατί θεωρώ ότι η δική μας πλευρά μπορεί να υποχωρήσει σε τέτοιο βαθμό και να πάρει τέτοιες κόκκινες γραμμές που να είναι καταστροφή, αλλά γιατί υπάρχουν παγίδες γύρω και το ξέρουμε.
0: Το γεγονός ότι δεν εκπροσωπείστε πλέον στη Βουλή, αυτό έχει αλλάξει τις σχέσεις σας ή αλλάζει τις σχέσεις σας με την κυβέρνηση, κύριε Γεωργίου? Είμαστε και βέβαια σε μια περίοδο που υπάρχουν φαίνεται διεργασίες για τον ανασχηματισμό. Ακούσαμε ή διοχετεύτηκαν πληροφορίες σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες σε σχέση με τις απαιτήσεις του ΔΥΚΟ. Είσαστε σε διάλογο με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για αυτό το θέμα?
1: Βεβαίως και είμαστε σε διάλογο με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Έχω πει ότι έχει ήδη συναντηθεί μια φορά ο Νίκος Αναστασίου. Είδε και τον Πρόεδρο μια φορά μετά τις εκλογές, και στο πλαίσιο αυτής της κοινής συνάντησης με τον Πρόεδρο, για τα περί ανασχηματισμού δεν μπορώ να πω πολλά πράγματα, γιατί πραγματικά δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά του, τουλάχιστον σε εμάς, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, και μένω μέχρι εδώ, γιατί βεβαίως δεν μπορώ να μιλώ και εκ μέρους του Προέδρου της Δημοκρατίας. Τώρα, αν έχει αλλάξει η σχέση, καταλαβαίνετε ότι το δημοσιογραφικό ενδιαφέρον ναι, επικεντρώνεται στον ανασχηματισμό, πάντα είναι ενδιαφέρον. Θυμάμαι και εγώ στη δική μου την πορεία στη δημοσιογραφία, πάντα ψάχναμε να πούμε τι θα είναι οι νέοι και τι θα φύγουν. Αυτή τη στιγμή μόνο
0: επειδή υπάρχει, επειδή είναι δεδομένο ότι η κυρία Παναγιώτου είχε αποδεχθεί, δεν ξέρω τώρα, υπάρχουν και πληροφορίες ότι έχει κάνει δεύτερες σκέψεις, ότι η κυρία Παναγιώτου, η οποία προέρχεται από την ΕΔΕΚ, θα φύγει γιατί έχει διοριστεί στην εκπαίδευση, και είναι δεδομένο αυτό. Δεν ξέρω αν αυτό σημαίνει ότι ο επόμενος που θα είναι, ότι η ΕΔΕΚ θα εκπροσωπηθεί, θα τη ζητηθεί να υποβάλει, να κάνει προτάσεις για ενδεχόμενα ονόματα που θα υποκοποιηθούν.
1: Πρώτα συνεργαστήκαμε με τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Βεβαίως και θέλαμε αυτό που ήταν ως προεκλογικό πρόγραμμα και μετά κατέστη κυβερνητικό πρόγραμμα να υλοποιηθεί, γιατί είχαμε και εμείς μέσα ένα αρκετά σοβαρό κομμάτι από αυτό το πρόγραμμα. Και κατά δική μας άποψη αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί αν είχαμε έντονη παρουσία στην κυβέρνηση. Καταλαβαίνω βεβαίως ότι οι βουλευτικές εκλογές έχουν διαφοροποιήσει τα πράγματα σε αυτόν τον βαθμό. Επίσης όμως καταλαβαίνω ότι οι ψήφοι της ΕΔΕΚ, ο κόσμος της ΕΔΕΚ, η ιστορία της ΕΔΕΚ, και τολμώ να πω ότι το αποτέλεσμα ήταν πλασματικό των βουλευτικών εκλογών, δεν είναι αυτή η δύναμή μας, είναι περισσότερη και θα την αναχτίσουμε, δεν μπορεί να μένει χωρίς εκπροσώπηση. Τώρα από εκεί και πέρα είναι δικαίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας και ο ανασχηματισμός και η επιλογή των ατόμων. Μέχρι στιγμής εμείς δεν είχαμε κάποια ανοίξη για αυτό το ζήτημα.
0: Μάλιστα, ούτε για τους διορισμούς διοικητικών συμβουλίων, ημικρατικών οργανισμών κλπ. Έτσι δεν είχατε.
1: Όσοι από την ΕΔΕΚ, είτε στελέχη είτε απλά μέλη, με την καλή έννοια απλά μέλη, ήθελαν και θεωρούσαν ότι ήταν ικανά και είχαν τα προσόντα να προσφέρουν μέσα από κάποιο διοικητικό συμβούλιο ημικρατικού οργανισμού, προχώρησαν μέσα από τη διαδικασία αυτή που έχει θεσπίσει αυτή η κυβέρνηση του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα σε ό,τι αφορά τα προσυνεδριακά σας, έχουν πιάσει δουλειά η ομάδα εργασίας, αντιλαμβάνομαι. Ποιο είναι ο δικός χάρτης, ποιος είναι?
1: Ο δικός χάρτης είναι ότι τα αρμόδια όργανα, συλλογικά όργανα του κόμματος, έχουν δρομολογήσει και θα υλοποιήσουν το επόμενο χρονικό διάστημα όλα αυτά που απορρέουν από το καταστατικό και προνοούν το δρόμο πρώτα προς το καταστατικό συνέδριο και ακολούθως προς το εκλογικό συνέδριο. Τα αρμόδια συλλογικά όργανα του κόμματος.
0: Μάλιστα. Δεν υπάρχει κάτι που έχει διαταράξει ή που χρειάζεται να επανέλθει η Κεντρική Επιτροπή για να αποφασίσει οτιδήποτε, έτσι?
1: Όχι, βεβαίως. Βεβαίως και υπάρχει, γιατί υπάρχουν πρόνοιες από το καταστατικό που αυτές καθοδηγούν τις διαδικασίες εδώ και χρόνια. Έτσι είναι το καταστατικό μας. Το κάθε κόμμα έχει το καταστατικό του, το σύνταγμά του, και σύμφωνα με αυτό λειτουργεί. Για να προκηρυχθούν τα συνεδρία, για να προκηρυχθούν οι επαρχιακές εκλογικές συνδιασκέψεις, για να γίνει σύνθεση και ορισμός επιτροπών που θα κάνουν ουσιαστικά όλη τη δουλειά για το συνέδριο, για τα συνέδρια, και θα έχουν τον δικό τους ρόλο, θα πρέπει να συγκληθούν τα συλλογικά όργανα.
0: Μάλιστα.
1: Και το ανώτατο συλλογικό όργανο πριν των συνεδρίων είναι η Κεντρική Επιτροπή.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, οι επαρχιακές επιτροπές και τα επαρχιακά σας γραφεία λειτουργούν κανονικά, έτσι? Δεν έχει αλλάξει, δεν έχει διαφοροποιηθεί κάτι?
1: Ναι, το διαβεβαιώ.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γεωργίου. Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα, για χαρά σας.

0: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
1: Να σας ενημερώσω ότι η σημερινή σύσκεψη που είχε προγραμματιστεί στην παρουσία του Υπουργού Μεταφορών του Αλέξη Βαφεάδη με το ΕΒΕ, με φορείς και εκπροσώπους φορέων στην ΠΑΦΟ, έχει αναβληθεί λόγω ακριβώς της έκτακτης συνεδρίασης της Βουλής και επειδή θα απουσίαζαν οι βουλευτές της επαρχίας που είναι και μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών. Η σύσκεψη αυτή αναβλήθηκε, δεν έχει οριστεί για την ώρα νέα ημερομηνία, θα γίνει τις επόμενες ημέρες. Αυτή είναι η ενημέρωση που έχουμε λάβει.
2: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή, μετράει ποιος είναι δίπλα σας, για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
3: Πόσο σου κοστίζει κάθε καλοκαίρι η ζέστη? Αν μετράς μόνο τους λογαριασμούς, ίσως δεν κοιτάς το σωστό σημείο. Η οροφή σου δέχεται καθημερινά τις μεγαλύτερες καταπονήσεις. Γι' αυτό η Neochrome δημιούργησε το LavaProof, ένα πρωτοποριακό ακριλικό πολυουρεθανικό υγρομονωτικό υλικό νέας τεχνολογίας με μικροσφαιρίδια που αντανακλούν πίσω έως και το 90% της ηλιακής ακτινοβολίας. Αναπνέει, αντέχει στα λιμνάζοντα νερά και προστατεύει την οροφή για περισσότερα χρόνια. Πιο δροσερό καλοκαίρι, πιο ζεστός χειμώνας και εξοικονόμηση ενέργειας έως και 40%. LavaProof από την Neochrome. Η νέα γενιά προστασίας για την οροφή σας. Πληροφορίες στο 7777-0070 και στο neochrome.com.
4: Tower Electrical Paphos. Ο κήπος σας αξίζει την καλύτερη φροντίδα. Βρείτε λάστιχα κήπου, προγραμματιστές ποτίσματος, ψεκαστήρες και αξεσουάρ για εύκολο και αποτελεσματικό πότισμα. Τώρα με 15% έκπτωση σε όλη τη συλλογή ποτίσματος. Κρατήστε τον κήπο σας κατά πράσινο με λιγότερο χρόνο και κόπο. Επισκεφτείτε μας στο Tower Electrical Paphos και βρείτε τη λύση που σας ταιριάζει. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77, ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας.

Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

0: την περασμένη εβδομάδα ή το περασμένο δεκαήμερο, θα έλεγα, ήμασταν σε ένα φεγγάρι έτσι συμφωνίας, εφαρμογής της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στην Μέση Ανατολή και τερματισμού των εχθροπραξιών. Υπήρχε αυτό το μνημόνιο συμφωνίας που είχε υπογραφεί μεταξύ Ιράν Ηνωμένων Πολιτειών. Σήμερα είμαστε σε μια εντελώς διαφορετική κατάσταση. Άλλα πράγματα συζητούσαμε πριν από 10 ημέρες, πολύ διαφορετικά σήμερα. Σήμερα, έτσι, παρακολουθώντας και τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, γίνεται λόγος για μια πολύ επικίνδυνη κλιμάκωση. Ήδη επιπτώσεις είναι ορατές στα διεθνή χρηματιστήρια, στις τιμές του πετρελαίου. Λοιπόν, ακούσαμε και ακούμε, είναι αλήθεια, για την ώρα ακόμη αντιφατικά πράγματα σε σχέση με τις επιδιώξεις της κάθε πλευράς. Λοιπόν, θα καλημερίσουμε τον ειδικό για αυτά τα ζητήματα, να μας φωτίσει αυτές τις εξελίξεις. Είναι μαζί μας ο Μάριος Εφηνιόπουλος. Καλή σας ημέρα, κύριε Εφηνιόπουλε.
1: Καλημέρα, κύριε Μάμε. Καλημέρα.
0: Διαβάζοντας σήμερα την ειδησιογραφία της ημέρας, είχαμε την τρίτη συνεχόμενη νύχτα σφοδρών βομβαρδισμών των Ηνωμένων Πολιτειών σε στόχους σε διάφορες περιοχές του Ιράν και πέριξ των στενών του Ορμούζ. Είχαμε την αντίδραση του Ιράν με χτύπησε εμπορικά πλοία σε συναγερμό το Μπαχρέιν, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και άλλες χώρες της περιοχής. Ακούμε από την πλευρά του Ντόναλντ Τραμπ ότι υπάρχει διάλογος και ότι θα συμφωνήσουν κάποια στιγμή με το Ιράν. Τι συμβαίνει, γιατί
1: καταρχήν, επειδή σας άκουσα πριν, είπατε ότι υπογράφηκε το μνημόνιο, κατανοήσατε, δεν υπογράφηκε όλους τίποτα. Ποτέ δεν υπογράφηκε κάτι. Υπογράφηκε από τη μεριά των Ηνωμένων Πολιτών σε καλή θέληση για να μπορέσουν να υπογράψουν και οι Ιρανοί, οι οποίοι οι Ιρανοί όμως, όπως σας έχω πει, όταν φτάνει η ώρα της υπογραφής, κάνουν πίσω για οποιοδήποτε θέμα. Για τον απλό λόγο ότι εμείς κάνουμε ένα πολύ μεγάλο λάθος. Προσπαθούμε να κατανοήσουμε τον τρόπο σκέψης και τρόπο λειτουργίας ενός μιας εξτρεμιστικής κατάστασης, θρησκευτικά φανατικών ανθρώπων, σε σχέση με το δυτικό τρόπο ζωής και το δικό τρόπο κατανόησης. Δηλαδή, ότι αρχίζει μια εχθροπραξία, τελειώνει μια εχθροπραξία, υπάρχει μια συμφωνία και λύνεται το ζήτημα και αρχίζουν διαπραγματεύσεις επί του θέματος. Σας είχα πει εξ αρχής ότι το πράγμα δεν είναι εύκολο. Ούτε είναι έτσι μαύρο-άσπρο να το λύνουμε αυτό ως ζήτημα. Και αυτό που έχει γίνει, αυτό η στιγμή, αυτό που έχει προκύψει, και σας το έχω πει στο παρελθόν, είναι ότι υπάρχει ο λεγόμενος πολιτικός εγωισμός. Ο οποίος πολιτικός εγωισμός λέει το εξής, ότι ο Ντόναλντ Τραμπ τους έδωσε πολύ παραπάνω από ό,τι έπρεπε. Και τους έδωσε πολύ χρόνο. Και τους έδωσε και πολύ θεά ουσία, να το πω έτσι απλά. Η πραγματικότητα είναι ότι οι Ιρανοί κερδίζανε πολιτικό χρόνο. Κερδίζανε πολιτικό χρόνο για να κάνουν ανασύνταξη δυνάμεων. Κερδίζανε πολιτικό χρόνο για να κάνουν ένα σοου με την κηδεία του Χαμενεΐ που πέθανε πριν από 2 μήνες, που ο Μουστάμπα δεν ξέρουμε ακόμα πού είναι και αν είναι ζωντανός, που εγώ πιστεύω ότι δεν είναι ζωντανός. Και κάνανε μια πολιτική να πεθάνουν οι Αμερικανοί, να πεθάνουν οι Ισραηλοί. Δηλαδή ξανά πάλι τα ίδια, ξανά πάλι η ίδια συμπεριφορά, η οποία δεν πάβει να ισχύει. Εμείς στη Δύση λοιπόν προσπαθούμε να εξηγήσουμε μια αντίστοιχη πραγματικότητα, η οποία αυτή η πραγματικότητα προσπαθούμε εμείς να την κατανοήσουμε με δυτικούς όρους. Ή με πολιτικές ιδεολογίες, ή με κομματικές ιδεολογίες, ή με τα προσωπικά μας πιστεύω. Δεν είναι έτσι. Γιατί αυτή τη στιγμή καταρχήν υπάρχουν τα προσωπικά συμφέροντα των καθενών από τους ηγέτες. Υπάρχουν τα κρατικά συμφέροντα. Υπάρχουν τα περιφερειακά συμφέροντα. Τα οποία, ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί το Ιράν, για όλους όσους νομίζουν ότι κάτι καινούριο είναι ή κάτι το Ιράν κάνει, ας πούμε, ή έχει μια επιτυχία, είναι λάθος. Η ίδια πολιτική την κάνουν εδώ και 40 χρόνια. Και την ίδια πολιτική με την οποία τρέχουν να φύγουν από τις διαπραγματεύσεις και τις συμφωνίες, την κάνουν εδώ και 20 χρόνια. Και ο τρόπος με τον οποίο ουσιαστικά κάνουν είναι να δείχνουν ότι αυτοί είναι θύματα και άλλοι είναι θύτες. Στην πραγματικότητα, όταν χτυπάς όμως το παγκόσμιο οικονομικό εμπόριο, έπρεπε αντικειμενικά η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει κινηθεί αυτή τη στιγμή στον τομέα κρίσεων, τουλάχιστον όσο αφορά την αντιμετώπιση μιας πραγματικότητας την οποία το 2001 την αντιμετωπίζαν ως διεθνή πειρατεία. Πρόσφατα την αντιμετωπίσανε με την κατάσταση ασπίδες με τους Χούτι. Και ξέρετε, τώρα εδώ πέρα δεν το αντιμετωπίζουν γιατί δεν έχουν υποτίθεται διακρατικά συμφέροντα όσο αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση στα στενά του Ορμούς. Σε αντίθεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες που σας είχα πει ότι όταν θα μπαίνανε στα στενά του Ορμούς θα ζητούσαν ένα κομμάτι της πίτας. Άπαξ και το κάνει ο Τραμπ πάλι, ο οποίος λέει ότι κλείνω λέει, τα στενά του Ορμούς και εγώ από την έξω πλευρά και θα ζητάω και 20%. Δηλαδή θα πληρώνουν φόρο στους Ιρανούς που ήδη πληρώνανε πολλά τα χρόνια, πολλά τα έτη και για όσους νομίζουν ότι δεν πληρώνανε τίποτα, πάντα πληρώνανε. Mm-hmm. Και βεβαίως από το 79 και μετέπειτα ακόμα πιο ισχυρά. Και βεβαίως τώρα έχουν και τους Αμερικανούς να πληρώνουν άλλο 20%. Και γιατί το κάνει αυτό? Για να πιέσει τη διεθνή κοινότητα να κάνει μια διεθνή επιχείρηση εναντίον του Ιράν. Ο λόγος τον οποίο όμως.
0: Δηλαδή δεν μπορούν μόνες τους οι Ηνωμένες Πολιτείες να νικήσουν το Ιράν και χρειάζονται τη βοήθεια της Αγγλίας, της Γαλλίας ή της Γερμανίας.
1: Όχι, έχει να κάνει με τρία βασικά ζητήματα. Πρώτον, η μεταπικιοκρατική πολιτική, η οποία λέει ότι έχουν συμφέροντα πάρα πολλές χώρες. Η Ολλανδία, η Πορτογαλία, η Γαλλία, η Αγγλία και ούτω καθεξής. Ευρωπαϊκές επιτοπλίστων, οι οποίες, προσέξτε τι κάνουν, λειτουργούν από μόνες τους σε διμερές επίπεδο με τις αραβικές χώρες ή το Ιράν, αλλά σε πολυμερές επίπεδο όσο αφορά τη χρήση των οικονομικών σε επίπεδο, ας πούμε, να μην χρεωθώ λόγω το κόσμο, το χρεωθείς και εσύ, οι Αμερικανοί, από μόνοι τους. Καταρχήν, η στρατιωτική μηχανή των ΗΠΑ δεν είναι καθόλου συγκρίσιμο στοιχείο, είτε στα χαρτιά, είτε στην πραγματικότητα σε σχέση με το Ιράν. Για να ξεκαθαρίσουμε, δεν μπορεί το Ιράν να σταθεί. Αυτό που κάνει το Ιράν είναι ότι το Ιράν στέκεται με αυτόνομες δυνάμεις, οι οποίες είναι χαμηλού τεχνολογικού επίπεδου και κάνουν το maximum της ζημιάς με πολύ μικρούς τρόπους σε μεγάλους στόχους. Γι' αυτό και χτυπήσαν τα super tanker, ας πούμε, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων χθες το βράδυ. Γι' αυτό χτυπήσανε ένα άλλο τάνκερ Κυπριακής σημαίας Εμμυρατιανών συμφερόντων προχθές. Προφανώς γιατί είναι μεγάλος στόχος με μικρό τεχνολογικό υπόβαθρο, το οποίο φαίνεται από μακριά και όταν χτυπάει κιόλας και πέφτει το μάτι, πέφτει μια εικόνα, πέφτει μια φωτογραφία, κάνει πολύ μεγαλύτερη ζημιά σε μια επικοινωνιακή πολιτική. Οι Ηνωμένες Πολιτείες λοιπόν θα μπορούσαν να κάνουν ένα χτύπημα. Και μπορούσαν να κάνουν και το πρώτο χτύπημα το πρώτο Σαββατοκύριακο. Θυμάστε που σας είχα πει, υπήρχαν δύο εναλλακτικές. Το πρώτο χτύπημα Σαββατοκύριακο μαζικό ή το σταδιακό. Το σταδιακό έχει αυτό το κόστος που βλέπετε. Το σταδιακό έχει αυτό το κόστος. Γιατί το πρώτο χτύπημα, αν το κάνανε σε μεγάλη κλίμακα, θα υπήρχαν χιλιάδες νεκροί. Και μην ξεχνάτε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να επιμένουν ότι θέλουν αλλαγή του καθεστώτος εκ των έσω. Όχι
0: μα
1: εκ των
0: έξω. Αυτό είναι. Δεν ξέρω αν είναι εφικτό αυτό. Είδαμε προχθές δηλαδή ένα καθεστώς που υποτίθεται ότι ήταν υποδιάλυση, αποδυναμωμένο, ξεδοντιασμένο κλπ. Είδαμε εκατομμύρια ανθρώπους να είναι στους δρόμους.
1: Εκατομμύρια δεν ήταν. Αυτά είπαν τα χρήματα. Δεν καμία σχέση με εκατομμύρια. Ήτανε μαζεμένοι σε μια πλατεία ουσιαστικά που μαζεύονται όλοι οι θρησκευτικοί ηγέτες τους και όλοι οι εξτρεμιστές για να φωνάξουν θάνατο στην Αμερική και θάνατο στο Ισραήλ. Αν είναι δυνατόν και να καθόμαστε εμείς, ας πούμε, να συζητάμε για αυτό το πράγμα. Ποια χώρα λέει θάνατο στο ένα, θάνατο στο άλλο και καθόμαστε και να τους ακούμε, ας πούμε. Και προσέξτε, δεν χρειάζεται να είσαι ταγμένος με τις ΗΠΑ, με το Ισραήλ. Αυτό είναι, όσο αφορά την Αμερική, είναι εντελώς αντιδημοκρατικό, όσο αφορά το Ισραήλ, είναι εντελώς αντισημιτικό. Εντελώς. Στο σύνολό του. Το να κατηγορείς την κυβέρνηση ή να κατηγορείς τους ηγέτες είναι ένα, το να τους λες θάνατος είναι άλλο. Και προσέξτε πάλι για αυτούς που νομίζουν ότι κάνουν ότι γίνεται παρθενογένεση. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάτι το οποίο να μην γίνεται από το 1979 και μετέπειτα. Είναι η ίδια πολιτική, η ίδια κατάσταση, η ίδια ριζωμένη κατάσταση στα νέα τα παιδιά. Είδατε τις εικόνες που πήραν τα μικρά τα παιδάκια και φωνάζανε θάνατο στην Αμερική? Δεν υπάρχει ένας από τους πολιτικούς μας σήμερα να πει ότι αυτό είναι απαράδεκτο, ούτε ανθρώπινο δικαίωμα είναι, ούτε ανθρώπινη υποχρέωση είναι? Ένας πολιτικός από αυτούς που τρέχουν αυτή τη στιγμή και κάνουν εξωτερικές πολιτικές, γενικότερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της ΗΠΑ.
0: Τι θα άλλαζε αν το έκανε κάποιος αυτό, θα άλλαζε κάτι.
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν και οι Ιρανοί. Δεν μιλάω για τους αντικαθεστωτικούς. Υπάρχουν και αυτοί οι Ιρανοί, οι οποίοι ως πολίτες σπουδάζουν, μεγαλώνουν και θέλουν να ταξιδέψουν τον κόσμο, θέλουν να συνυπάρχουν στην παγκόσμια οικονομία. Και όταν μιλάω παγκόσμια οικονομία, δεν μιλάω μόνο για την Αμερική. Μιλάω και για την Κίνα, μιλάω και για την Ινδία, μιλάω γενικότερα. Και δεν του αφήνει το καθεστώς. Αυτό το καθεστώς δεν είναι δημοκρατικό. Ας το ξεκαθαρίσουν. Δεν είναι δημοκρατικό. Είναι εξτρεμιστικό θρησκευτικό. Αυτό το εξτρεμιστικό θρησκευτικό, ξέρετε, είναι χειρότερο από δικτατορία. Πας να πεις κάτι, σκόβει τα χέρια. Και γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο. Δηλαδή μου κάνει τρομερή εντύπωση πώς βγαίνουμε στην τηλεόραση και στα ραδιόφωνα συζητάμε για πράγματα από την ηρεμία μας ή με τον δυτικό μας τρόπο. Όταν οι πλήσιοι από αυτούς δεν ξέρουν καν τι γίνεται, πώς είναι το Ορμούζ, ας πούμε. Το Ορμούζ δεν ξέρει κανένας πώς είναι επιφανειακά τα νερά, το Ομάνι, πώς περνάνε, πώς δεν περνάνε, πώς είναι βραχώδη τα όρη και ούτω καθεξής. Ποιο είναι το νησάκι του Ορμούζ, γιατί το ονόμασαν στενά του Ορμούζ, ας πούμε. Γιατί πήρανε τα τρία τάμπου μούσα, τα τέσσερα τάμπου μούσα νησιά το 1981 πριν γίνουν τα Εμιράτα, για να επεκτείνουν το θαλάσσιο χώρο τους. Mm-hmm. Δεν ξέρουν επίσης ότι υπάρχει μεικτός πληθυσμός από την πλευρά της Αραβικής Χερσονήσου με το Ιράν, ανά τους αιώνες, το οποίο είναι επίσης εξίσου μεγάλο πρόβλημα, όχι μόνο διαθρησκευτικό, αλλά με αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι

0: Ναι, ναι, και επιμένω εκεί. Και επιμένω εκεί και θα σας εξήγησα την προηγούμενη φορά ότι υπάρχουν οικονομικοί, πώς το πω, οικονομικές στατιστικές, οικονομικοί μετρητές, οι οποίοι ουσιαστικά λένε ότι μετά τον Ιούλιο τα πράγματα αρχίζουν και δυσκολεύουν γενικότερα για την παγκόσμια οικονομία, για τις δυτικές κοινωνίες, ακόμα και για την Κίνα αρχίζει και πιέζει ο χρόνος, και θα φτάσουμε σε ένα σημείο να πιέζονται αυτοί και αναγκαστικά θα κάνουν κάτι το οποίο θα είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που βλέπετε αυτή τη στιγμή. Το δεύτερο είναι ότι και συμφωνία να υπάρχει, μία μέρα θα δείτε δολοφονίες από τους Ισραηλινούς, που ήδη τις κάνουν και περισσότερο. Άρα οι Ιρανοί δεν έχουν πάρει μάλλον εγγυήσεις ότι θα επιβιώσουν. Ένας από τους ρόλους που δεν υπογράφουν πιθανώς δεν είναι και αυτός. Αλλά υπάρχει και το γεγονός ότι μόλις τελειώσει θα μπουν και με τα υπόλοιπες μυστικές υπηρεσίες και μία μέρα θα λύνεται αλλαγή του καθεστώτος στο Ιράν. Αυτό λοιπόν οι Ιρανοί το ξέρουν. Η Ιρανική ηγεσία πάντα μιλάμε, έτσι. Η Ιρανική ηγεσία το ξέρει. Άρα τι κάνει, βγάζει το λαό στον δρόμο, καλύπτεται από το λαό, τους κάνει θρησκευτικά μάρτυρες για ό,τι συμβεί και αν συμβεί και ούτω καθεξής. Και μάλιστα κάνανε και τραγικά λάθη. Στην κηδεία του Χαμενεή παρουσίασαν πάρα πολλούς τους, οι οποίοι καταγράφησαν και η φυσιογνωμία τους και ποιοι είναι και πώς είναι και από τη Χαμάς και από όλες τις τρομοκρατικές ομάδες και από τους Χούτι και από όποιον θέλετε ποιοι είναι. Αυτοί μετράνε αντίθετα χρόνο. Για τον απλό λόγο ότι εντωμεταξύ, όσο εμείς μιλάμε, ας πούμε, για το τι γίνεται στο Ιράν, ξύπνησαν και οι Χούτι. Εντωμεταξύ, χθες οι Σαουδάραβες χτυπήσανε το αεροδρόμιο της Σανά. Mm-hmm. Γιατί πήγαινε ένα αεροπλάνο, υποτίθεται των Ιρανών, υποτίθεται με εμπορικό αεροπλάνο, το οποίο προφανώς έχει sanction, δεν μπορεί να πετάξει. Και αυτό που πέταξε, ας πούμε, αυτοί που κατέβηκαν ήταν συγκεκριμένοι άνθρωποι, οι οποίοι η φυσιογνωμία τους και η φάτσης τους που είναι συγκεκριμένοι μηχανικοί για να κάνουν συγκεκριμένα πράγματα για οπλικά συστήματα. Άρα λοιπόν τα πράγματα δεν είναι τόσο ρόδινα όσο φαίνονται, ούτε κάνουν απελευθερωτικούς αγώνες αυτοί οι Ιρανοί. Δεν κάνουν απελευθερωτικούς αγώνες με Χεζμπολάχ και Χαμάς και Χούτι. Και δεν είμαι μονόπλωρος, προσέξτε. Δεν είμαι καθόλου μόνος. Δεν είναι δημοκρατία, δεν είναι δημοκρατικό καθεστώς, δεν είναι καθεστώς όπως είναι η Κίνα. Δεν είναι επίσης καθεστώς όπως είναι η Ρωσία. Ακόμα και η Ρωσία παίζει με συγκεκριμένους όρους στο ζήτημα, παραδείγματος χάρη, με τις παράνομες επίθεσεις της Ουκρανίας. Αυτοί κάνουν μόνο τρομοκρατικές και παραστρατιωτικές κινήσεις. Οι παραστρατιωτικές κινήσεις και η τρομοκρατία, όπου και να το δείτε, σε οποιαδήποτε μέρος της ιστορίας, πέραν ότι κάνεις ένα, ας πούμε, κυνηγάει ο σκύλος τη γάτα. Αυτό δεν έχει τερματισμό και τελειωμό. Αλλά από ό,τι φαίνεται αυτοί κάνανε πολύ μεγαλύτερη ζημιά στη δική τους την κοινωνία παρά την υπόλοιπη κοινωνία, όπου έχουν φανατίσει γενναίες ανθρώπων ότι πρέπει να ζουν για να καταστρέψουν τον συνολικό δυτικό τρόπο ζωής. Και ο δυτικός τρόπος ζωής συμπεριλαμβάνει πλέον και τις αραβικές χώρες, οι οποίες είχαν βρει τη λύση στο πώς μπορούν να ανοιχτούν πέραν της παραδοσιακής κλειστής κοινωνίας που είχαν μέχρι, ας πούμε, τα μέσα του 95, το αρχές του 21ου αιώνα, κάπου εκεί. Mm-hmm. Και σταδιακά ανοίγονται ακόμα περισσότερο. Δεν είναι δυνατόν να δεχτούμε σαν διεθνή κοινότητα, ούτε σαν Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτή την κατάσταση. Και προσέξτε, ζημιά είναι και σε εμάς. Ζημιά είναι και στην τσέπη μας. Ζημιά είναι στην ιδεολογία μας. Ζημιά είναι στην εικόνα που περνάει. Γιατί κάνουν υβριδική πολιτική επικοινωνιακή. Προσπαθούν να πείσουν τον κόσμο ότι έχουν δίκιο, ότι αμήνονται εναντίον των Αμερικανών, οι οποίοι απλά μια μέρα σηκώθηκαν και είπαν να τους επιτεθούν. Έτσι είναι τα πράγματα. Πόσους πιάσανε τόσο καιρό και πόσες πιθανές δολοφονίες προσπαθήσαν να κάνουν. Εν τω μεταξύ, στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, πήρατε, δεν ξέρω αν είδατε, ας πούμε, γιατί ο Τραμπ έφυγε με το άλλο αεροπλάνο, αν και βρήκανε τη δικαιολογία ή τη λύση γιατί έφυγε με το άλλο αεροπλάνο, αλλά υπάρχει ένας παραπολιτικός διάλογος από πίσω ότι υπήρχε ενημέρωση ότι προσπαθούν να τον δολοφονήσουν στην Τουρκία.
1: Ναι.
0: Και όχι οι Ιρανοί. Λοιπόν, είναι σημαντικό, είναι αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή, είναι χειρότερο από αυτό που βλέπαμε μέχρι στιγμής, το οποίο για μένα θα έχει μια λύση έμεση. Αν δεν έρθει η λύση μέχρι τέλος Ιουλίου, τότε πέραν ότι οικονομίες και χρυσός και τα λοιπά και πετρέλαιο θα κάνουν σκαμπανεβάσματα τα συνέχεια και θα μας πάει τουλάχιστον μέχρι Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, η όλη οικονομία θα αρχίσει να απογειώνεται προς τα κάτω.
1: Άρα αν δεν βρεθεί, εκτιμάται ότι μέχρι τέλος Ιουλίου θα υπάρξει κάποιο είδους λύση. Κάποιο είδους συμφωνία.
0: Κάποιο είδους λύση.

0: να σου πω πρακτικά λίγο τι πιστεύω θα γίνει. Ναι. Θα γίνουν διαπραγματεύσεις, ναι. Θα συμφωνήσουν στα συγκεκριμένα μέρη τα οποία μπορούν να συμφωνήσουν για να δώσουν και οι δύο πλευρές έξω ότι έγινε μια συμφωνία. Θα μειώσουν τη σημαντικότητα των ζητημάτων σε τεχνικό ζήτημα το οποίο ουσιαστικά δεν θα ασχολείται ο διεθνής παράγοντας, mm-hmm. δηλαδή και τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, και θα μπούμε σε μια διαδικασία τεχνικής φύσεως ανοικοδόμησης των περιοχών και επενδύσεων βάσει του φαντ αυτού στα επόμενα 2-3-4 χρόνια. Και έχει ο Θεός, βλέποντας και κάνοντας, κάπως έτσι.
1: Για την ώρα θα έχουμε αυτές τις ημέρες κλιμάκωση, έτσι.
0: Δεν το κάνω, δεν το λέω εγώ, δεν το λέω έτσι, φαίνεται ότι κάνουν. Ναι, ναι. Αλλά ναι, ναι. Προσέξτε, δεν νομίζω ότι θέλει. Ξέρετε, οι Ιρανοί δεν έχουν πρόβλημα να χάσουν. Λέει, έχασα τα πάντα, χάσω και λίγο παραπάνω. Ναι. Οι υποδομές που χτυπάνε είναι απομείναντες υποδομές. Ναι, ναι. Δεν είναι ότι ανοικοδόμησαν τα ήδη παλαιότερα που είχαν. Απλά πρέπει να καταλάβουμε λίγο επίσης και το μέγεθος του Ιράν. Το Ιράν είναι μια πάρα πολύ μεγάλη γεωγραφικά χώρα. Άρα και ένα αεροδιάδρομο να κάνεις σε μια ευθεία στη μέση της ερήμου, ας πούμε, ή πάνω στα βουνά που είναι κατά πράσινα, ας πούμε, και έχεις κάνει ένα τέτοιο και βάλεις και δύο πυράβλους. Γι' αυτό ρίξανε χθες βίντεο ότι βάλανε δύο μικρούς πυράβλους για να μπορέσουν να κάνουν, να δείξουν ότι μπορούν να είναι μετακινούμενοι από οποιαδήποτε περιοχή χωρίς βασική υποδομή. Mm-hmm. Αυτό θέλαν να δείξουν, όχι ότι το χτυπήσαν, ότι προσευχήθηκαν και έφυγε ο πύραυλος. Θέλουν να δείξουν ότι είναι κινούμενοι αυτοί οι πύραυλοι και σου λέει έλα βρες το. Nice. Είναι σαν να τους προκαλούν να κάνουν επιχειρήσεις. Αλλά σας λέω, σας το είχα πει εξ αρχής, δεν είναι μόνο το πυρηνικό. Το Ορμούζ προέκυψε, το πιο σημαντικό είναι το καθεστώς. Και επιμένω σε αυτό. Nice. Το καθεστώς δεν θα μείνει. Είτε έτσι είτε αλλιώς. Αυτοί λοιπόν το ξέρουν. Σου λέει μπας και κάνουμε κανένα χτύπημα ουσίας, ούτως ώστε να καθίσουν να συζητήσουν για την προστασία, ας πούμε, και του καθεστώτου, να το αποδεχτούν το καθεστώς όσο έχει.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, θα έχουμε εξελίξει τις επόμενες ημέρες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά,
1: κύριε Φθινιόπουλε.
0: Καλημέρα, κύριε Ράμπα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
2: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ.
3: ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.
4: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
5: Πόσο σου κοστίζει κάθε καλοκαίρι η ζέστη? Αν μετράς μόνο τους λογαριασμούς, ίσως δεν κοιτάς το σωστό σημείο. Η οροφή σου δέχεται καθημερινά τις μεγαλύτερες καταπονήσεις. Γι' αυτό η Neochrome δημιούργησε το LavaProof, ένα πρωτοποριακό ακριλικό πολυουρεθανικό υγρομονωτικό υλικό νέας τεχνολογίας με μικροσφαιρίδια που αντανακλούν πίσω έως και το 90% της ηλιακής ακτινοβολίας. Αναπνέει, αντέχει στα λιμνάζοντα νερά και προστατεύει την οροφή για περισσότερα χρόνια. Πιο δροσερό καλοκαίρι, πιο ζεστός χειμώνας και εξοικονόμηση ενέργειας έως και 40%. LavaProof από την Neochrome. Η νέα γενιά προστασίας για την οροφή σας. Πληροφορίες στο 7777-0070 και στο neochrome.com.
6: Tower Electrical Paphos. Ο κήπος σας αξίζει την καλύτερη φροντίδα. Βρείτε λάστιχα κήπου, προγραμματιστές ποτίσματος, ψεκαστήρες και αξεσουάρ για εύκολο και αποτελεσματικό πότισμα. Τώρα με 15% έκπτωση σε όλη τη συλλογή ποτίσματος. Κρατήστε τον κήπο σας κατά πράσινο με λιγότερο χρόνο και κόπο. Επισκεφτείτε μας στο Tower Electrical Paphos και βρείτε τη λύση που σας ταιριάζει. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77, ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Paphos.
7: Stasis Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Stasis Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622-1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφου. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestage.com.

0: Να ρίξουμε μια ματιά στο αστυνομικό δελτίο, κυρίες και κύριοι. Είχαμε χθες, στο πλαίσιο των προληπτικών επιχειρήσεων της αστυνομίας, τη σύλληψη 8 προσώπων και διάφορα δικήματα, μεταξύ των οποίων συμπλοκή και παράνομη παραμονή. Κατά τη διάρκεια της νύχτας ανακόπηκαν και έλεγχο 473 οχήματα, ελέγχθηκαν 617 οδηγοί και επιβάτες, διενεργήθηκαν παράλληλα 44 έλεγχοι υποστατικών, από τους οποίους προέκυψε μία καταγγελία. Έγιναν 305 καταγγελίες για διάφορες παραβάσεις τροχές, εκ των οποίων 119 αφορούσαν οδήγηση με υπερβολική ταχύτητα. Έγιναν 120 έλεγχοι αλκοόλης με 2 θετικά αποτελέσματα και 4 προκαταρκτικοί έλεγχοι ναρκοτεστ με 1 θετικό αποτέλεσμα. Επίσης, στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν 6 οχήματα. Είχαμε επίσης άλλη μία διαδικτυακή απάτη σε βάρος μίας 60χρονης, η οποία έχασε 135.000 ευρώ. Υποβλήθηκε η καταγγελία χθες στην αστυνομία. Σύμφωνα λοιπόν με την καταγγελία της 60χρονης, τον περασμένο Ιούνιο έλαβε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου email που φαινόταν να είχε σταλεί από ηλεκτρονική τράπεζα, στο οποίο γινόταν αναφορά για μεγάλη ευκαιρία επένδυση σε κρυπτονομίσματα με πολύ ψηλές αποδόσεις κέρδους. Αφού η 60χρονη επικοινώνησε με τον αποστολέα του μηνύματος μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής επικοινωνίας, ακολούθησε τις οδηγίες του και μέσω ηλεκτρονικού συνδέσμου link που εκείνος της απέστειλε, προέβησε εγγραφή σε διαδικτυακή πλατφόρμα συναλλαγών σε κρυπτονομίσματα, ενώ δημιούργησε και διαδικτυακό πορτοφόλιο. Κατά τον ίδιο χρόνο, 60χρονη μετέφερε σε λογαριασμό που διατηρεί σε πλατφόρμα διαδικτυακών συναλλαγών χρηματικό ποσό ύψους 135.000 ευρώ από λογαριασμό που διατηρεί σε τράπεζα στην Κύπρο. Αργότερα, ωστόσο, διαπίστωσε ότι το χρηματικό ποσό των 135.000 ευρώ είχε αποσπαστεί από τον διαδικτυακό λογαριασμό και μεταφερθεί χωρίς τη συγκατάθεσή της σε διάφορα διαδικτυακά πορτοφόλια κρυπτονομισμάτων, στα οποία δεν είχε πρόσβαση. Την υπόθεση διερευνά το Γραφείο Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος του ΤΑΕ Λεμεσού. Και τέλος, να σας πω ότι απόψε έχουμε και τον πρώτο ημιτελικό. Η Ισπανία κοντράρεται στις 10 με τη Γαλλία στον Ντάλλας, τον πρώτο ημιτελικό του Μουντιάλ, με φόντο το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης. Η Γαλλία είναι η μοναδική ομάδα που έφτασε στα ημιτελικά έχοντας σημειώσει μόνο νίκες στην κανονική διάρκεια των αγώνων τους. Αίτητη παραμένει και η Ισπανία, αν και στην πρεμιέρα της έμεινε στο 0-0 με το πράσινο ακροτήριο, ενώ στα παιχνίδια με Πορτογαλία και Βέλγιο σκόραρε στα τελευταία λεπτά. Στην προϊστορία των αναμετρήσεων των δύο ομάδων, η Ισπανία έχει το προβάδισμα σε 38 αγώνες, μετρά 18 νίκες έναντι 13 της Γαλλίας, ενώ 7 παιχνίδια έληξαν ισόπαλα. Υπέρ των Ισπανών είναι και η διαφορά τερμάτων με 71 γκολ, 11 έναντι 44. Λοιπόν, θα έχουμε ένα σπουδαίο μάτς απόψε. Αύριο την ίδια ώρα είναι προγραμματισμένο το δεύτερο ημιτελικός μεταξύ της Αγγλίας και της Αργεντινής. Εδώ φτάσαμε στο τέλος και των σημερινών διαδρομών. Να ευχηθώ να έχετε ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Θα τα πούμε πάλι αύριο. Να είστε όλοι καλά. Για την ενημέρωσή σας, εμπιστευτείτε την ιστοσελίδα Cosmos News.
1: Ράδιο Cosmos 95.2 FM Stereo.

0: Μπουρμπουλήθρες Radio Show, κυρίες και κύριοι.
1: Είμαστε λίγο Μπουρμπουλήθρες Summer Edition.
0: Ποια είναι η διαφορά του πώς είμαστε με το πώς είμαστε?
2: Γενικά είστε Summer Edition.
1: Είμαστε, είπα, δεν είπα είμαστε.
0: Εντάξει, αν σκεφτείς.
1: Να είμαστε.
0: Ο Στάθης με σαγιονάρα, εσύ με σορτσάκι, εγώ με πουκάμισο παντελό.
1: Εσύ πουκάμισο και τζιν, πού πας?
2: Πού πας?
0: Εσύ είναι κλειζέ. Όπως κάθε μέρα, κοντά σας και σήμερα, Μέλα Λιμιλένοβα, Στάθης Μπόγδανος, Τόλης Αγγελακόπουλος και στις μουσικάρες, wow, ο ένας και μοναδικός Βασίλης Ικόγνητο. Γι' αυτό και ο Βασίλης θα κάνει τα μαγικά του τώρα και επιστρέφουμε.
1: Βάλε μουσικάρες.
0: Μη φύγει κανείς.

0: Επιστρέψαμε, εκπομπή Μπουρμπουλίθες. Είμαστε πάλι εδώ κοντά σας, στην παρέα σας. Και χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Με υγεία, αγάπη, χαρά, ευτυχία, πολλές επιτυχίες, πολλές όμορφες στιγμές. Έχεις την αγάπη μου. Χρόνια πολλά στον οικόδημο. Αυτός γιορτάζει σήμερα και ο Ακύλας.
1: Ακύλας, μάλιστα.
0: Ακύλας.
1: Εντάξει, γεννήσεις.
0: Λιτά τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Δεν έχει πολλές γεννήσεις.
1: Πώς?
0: Δεν έχει πολλές γεννήσεις, είναι πολύ...
1: Δεν έχει πολλές γεννήσεις, εντάξει.
2: Σαν σήμερα δεν γεννήθηκε κανένας άνθρωπος.
1: Εντάξει, να πω. 1977 η πριγκίπισσα Βικτόρια της Σουηδίας. Που είναι το πιο πρόσφατο, έτσι. Δηλαδή από το 77 και μετά. Δεν μου έχει τίποτα, δεν ξέρω εσένα, Μέλανη.
0: Όχι, έχω το 1602 το καρδινάλιο Μαζαρίνο.
2: Είναι μια πολύ ωραία ιδέα να περάσουμε αυτή την ενότητα.
0: Okay.
1: Όπως δεν την κάναμε skip την ενότητα.
0: Πάμε να ακούσουμε μουσικά.
2: Δεν την κάναμε skip και καθώς με κοιτούσε τα κινητά σου, είπαμε σήμερα δεν έχει κανέναν.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρε. Είμαστε εδώ κοντά σα. Και αν θέλετε να μπείτε κι εσεί στην παρέα μα, πού θα μα βρείτε?
1: Πού θα μα βρούνε, Μελανή?
0: Πολύ ωραίο ήταν αυτό. Μπουρμπουλήθρε Radio Show στη σελίδα μα στο Facebook αλλά και στο Instagram. Μπείτε και στείλτε μα τα μηνύματά σα με πολύ αγάπη.

0: Κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και πάλι κοντά σας και θέλω να μοιραστώ μαζί σας μια ιστορία που μας ταξιδεύει στα παιδικά μας χρόνια, γιατί θέλω να σας πω για το ποιος σκέφτηκε πρώτη φορά την τσιχλόφουσκα.
1: Οχ!
0: Oh. Oh yes!
2: Σοκ!
1: Εγώ θα ήθελα να μάθω για ποιο λόγο.
0: Θα σου πω. Το 1928, σε μια εταιρεία που έφτιαχνε ήδη τσίχλες, την Fleer Chewing Gum στη Φιλαδέλφεια, εργαζόταν ο συλλογιστής ο Walter Dimer, αν το λέω σωστά. Mm-hmm. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος, λοιπόν, παρά το γεγονός ότι ήταν λογιστής, από μικρός είχε ένα πάθος με τις εφευρέσεις. Οπότε κάποια μέρα έκατσε στο εργοστάσιο και άρχισε να πειραματίζεται με τα διάφορα υλικά που είχε εκεί μέσα και έφτιαξε μια τσίχλα πιο ελαστική από αυτή που είχαν. Mm-hmm. Και ο λόγος του ήταν ρόζ είναι γιατί τα υλικά που χρησιμοποίησε ήταν ρόζ.
1: Ναι.
0: Κατέληξε λοιπόν στο να φτιάξει αυτή την καταπληκτική εφεύρεση για την εποχή, την τσιχλόφουσκα.
1: Πόσο καιρό έχουμε να πάρουμε τσιχλόφουσκα?
0: Αυτό είδες και εγώ. Όταν διάβασα αυτή την ιστορία και εγώ.
1: Δεν είναι να μας είσαι να κάνει μια φούσκα.
0: Ναι. Αυτές τις γνωστές που τρώγαμε.
1: Που ήταν τεράστιες και κόλλαγε μετά και στη μούρη σου.
0: Ναι.
1: Και τώρα δεν είχαμε γένεια γιατί τώρα θα υπάρχει πρόβλημα.
0: Ναι, ισχύει. Λοιπόν, η τσιχλόφουσκα αυτή με το που βγήκε στην αγορά έγινε best seller. Το περίεργο είναι ότι ο συγκεκριμένο άνθρωπο που ήταν και ο εκφευρέτης της τσιχλόφουσκας δεν ζήτησε καθ' τίποτα γι' αυτό. Δηλαδή δεν ζήτησε ούτε δικαιώματα, ούτε
2: αλήθεια,
0: κάποιο μπόνους, ούτε τίποτα.
2: Αυτά καλό είναι να μην γίνονται.
1: Ποιος ξέρει τι έκλεβε από τα λογιστικά.
0: Προφανώς. Παρ' όλα αυτά όμως, παρά το γεγονός ότι δεν υπέγραψε να εισπράξει κάποιο ποσό για αυτή την εφεύρεση, η εταιρεία τον έχρισε αντιπρόεδρο μέχρι και το θάνατό του. Αναγνωρίζοντας την προσφορά του προς αυτούς. Ναι.
2: Ποια προσφορά, το φω αυτό το ανακάλυψα. Αν δεν υπήρχε αυτό, δεν θα υπήρχε εταιρεία.
0: Αυτό σου λέει, παιδί μου.
1: Όχι, βρέ, υπήρχε η εταιρεία. Απλά φτιάχνανε τσίχλες που ήταν, δεν ήταν τόσο ελαστικές και δεν κάνανε φούσκες.
2: Ναι, αλλά αυτό τι έκανε.
0: Ναι, απλά σου λέει ότι αφού δεν δέχτηκε χρήματα για όλο αυτό, η εταιρεία του το λιγότερο που μπορούσε να κάνει ήταν να το χρήσει αντιπρόεδρο.
2: Ναι,
1: με τον ανάλογο μισθό.
0: Αντιπρόεδρο προφανώς και από μισθολογιστή. Θα πήρε μισθό αντιπροέδρου, δεν είναι ότι θα τον ρίξανε. Αλλά είναι πολύ καλή, πολύ ωραία ιστορία.
2: Εμείς πρέπει να δούμε τι θα εφευρέσουμε. Σας το έχω πει. Πρέπει να κάνουμε ένα meeting λίγο έτσι πιο σοβαρά.
1: Τι θα εφήβρουμε.
0: Τι θα εφήβρουμε.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίδες, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. Σας έχω κάτι περίεργο.
1: Τι περίεργο?
0: Το ξέρεις, βασικά δεν είναι περίεργο. Σας το δίνω σαν tip, ναι, σε περίπτωση που ταξιδέψετε στην Κίνα.
2: Δεν θα πάω ποτέ, νομίζω, στην
0: Εντάξει,
2: Κίνα.
0: Εντάξει, σε βγάζω δρόμο, βράδερφε. Παίρνεις ένα λάθος μετρό.
2: Εντάξει, σωστό και αυτό.
0: Παίρνεις ένα λάθος λεωφορείο και βγαίνεις Κίνα.
2: Ναι.
0: Τι έκανες?
2: Σωστά.
1: Κάτσε να σκάσεις.
0: Τι έκανες, θα σκάσεις?
1: Θα
0: ακολουθήσεις. Λοιπόν, αν πάτε στην Κίνα και δείτε ένα νεογέννητο μωρό,
2: ναι,
0: να το έχουν, το έχουν βγάλει βόλτι, να είναι πολύ μικρούλι,
2: ναι,
0: δεν πρέπει να εκφράσετε το θαυμασμό σας.
1: Γιατί?
0: Δεν πρέπει να πείτε τι όμορφο που είναι αυτό το μωρό.
1: Καλά, και να το πούμε, θα το καταλάβουν.
2: Εντάξει, θα μαγείστε. Γουίτσι, πίτσι, κάτι τέτοιο που είναι διεθνή γλώσσα.
0: Ναι, δηλαδή, άμα αρχίσει να χαμογελάς και να λες
2: αλληλίγια,
0: δεν κάνει, γιατί το θεωρούν δυσιδαιμονία. Γιατί με αυτόν τον τρόπο προσκαλείς, προσελκύεις προς το μωρό δαιμόνια και φαντάσματα.
2: Σοβαρά τώρα?
0: Αλήθεια. Και συνηθίζεται να τα, να τα βρίζουν, δεν ξέρω.
1: Τα βρίζουν.
0: Βρε, πώς είσαι έτσι που ανάθεμάσαι.
2: Σοβαρά τώρα.
0: Εσύ τώρα θα γίνεις άνθρωπος.
2: Και κάποτε φαντάσου μου συμφερόταν πολύ τραγική ιστορία που, που διάβαζα για κάποιες φυλές στον Αμαζόνιο, αν δεν κάνω λάθος, ότι όταν πεθαίνει κάποιος, όλο το χωριό γιορτάζει.
1: Ναι.
2: Και καλά ότι φεύγει από αυτή τη ζωή που...
0: Και πάει σε μια καλύτερη.
2: Και πάει σε μια καλύτερη, ναι. Και μου φαινόταν πολύ, τότε όταν το είχα διαβάσει, μου φαινόταν πολύ τραβηγμένο.
0: Εδώ πέρα στην Κίνα βρίζουν τα μωρά.
2: Αλλά εδώ στην Κίνα βρίζουν τα μωρά, νομίζω είναι ακόμα χειρότερο.
1: Εντάξει, και στην Αμερική, όταν πεθαίνει κάποιο, στην κηδεία τραγουδάνε, είναι έτσι.
2: Εντάξει,
1: λίγο
2: άλλο
1: πιο...
2: τώρα το gospel αυτό που ακούς.
1: Ναι,
2: εντάξει,
1: αυτό.
2: Είναι σαν να ακούς μια ψαλμωδία, δηλαδή απλά το έχουν εξελίξει.
1: Είναι λίγο πιο χαρούμενο.
2: Ναι, εντάξει, οκ. Okay.
1: Δεν οδύρονται.
2: Όχι, όχι, δεν οδύρονται, αλλά νομίζω ότι αυτό με τη, τώρα που προστάθεις με την Κίνα, εντάξει.
1: Αλλά αυτό είναι
2: πολύ τραβηγμένο.
0: Είναι αστείο το να βγαίνεις και να βρεις τα μωρά.
2: Εντάξει. Και μετά πάνε και τρώνε τις νυχτερίδες.

0: Επιστρέψαμε μπουρμπουλίθρες κοντά σας και τι σας έχω,
1: Τι μας έχεις.
0: Την πιο χρήσιμη πληροφορία της Μέλανη.
2: Με ενθουσιασμό σήμερα, μάλλον είναι χρήσιμη.
1: Αποφασιστικά το είπε.
0: Ναι. Λοιπόν, μια και είναι και πολύ της μόδος,
2: το τένις.
1: Παίζουμε εμένα.
0: Έχει γίνει χαμός.
1: Το ξέρεις τι πάω τένις.
0: Όντως.
1: Δεν σας το έχω ξαναπεί.
2: Ναι, μας έχει ξαναπεί. Δεν ξέρω αν έχει συνεχίσει από τότε.
1: Όχι.
0: Πώς.
2: Επήγε δύο φορές. Ναι.
0: Ωραία.
1: Να σου πω κάτι.
2: Τρεις.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν. Μετά είχε ήλιο, δεν μπορούσα να πηγαίνω.
2: Αλίμονο.
0: Έχετε παρατηρήσει ότι στο τένις πάντα φοράνε λευκά.
2: Ναι.
0: Ξέρετε γιατί.
1: Για τον ήλιο.
2: Λόγος.
0: Ναι, και είμαι εγώ εδώ να σας πω.
1: Γιατί φοράνε λευκά.
0: Ναι, αυτό ξεκίνησε.
1: Για το μάτι.
0: Ναι. Αυτό ξεκίνησε από το Wimbledon.
2: Okay.
0: Το γνωστό. Ναι. Στο τουρνουά τένις, λέει, του Wimbledon, οι αθλητές, ειδικά εκεί, φοράνε μόνο λευκά από πάνω μέχρι κάτω. Αλλά αυτό, λέει, ξεκίνησε από το 19ο αιώνα.
2: Ναι.
0: Από τους Άγγλους να θεωρούν πως μια γυναίκα δεν επιτρέπεται να είναι ιδρωμένη δημόσια. Και φορώντας λευκά ρούχα, αυτό δεν θα φαινόταν τόσο πολύ ο υδρότας. Οπότε γι' αυτό το βάλανε σαν κανονισμό, να το πω έτσι, στο τένις, επειδή θεωρούνταν ότι είναι έτσι ένα
1: καθώς
0: πρέπει άθλημα.

0: Ναι, όπου ήταν και γυναίκες αυτό, ότι δεν έπρεπε να φαίνεται ο υδρότας, οπότε όλοι φοράγανε λευκά.
1: Α, μάλιστα.
2: Καλό.
1: Ενδιαφέρον, καλό.
0: Ναι,
2: μπράβο,
1: πολύ καλό.
2: Δεν στο είχα, περίμενα ότι κάπου θα χαλάσει όλο αυτό.

0: δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
1: Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Με γάλα δικής μας παραγωγής.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες με Στάθη Μπόγδανο, Μέλανη Μιλένοβα και το Λεγκελακόπουλο και παίρνοντας πάσα από τη Μέλανη για αυτό που ανέφερε.
1: Σου δίνω πάσα.
0: Ναι, γιατί ανέφερες για ποιο λόγο φοράνε λευκά στο τένις. Εγώ θέλω να σας πω για ποιο λόγο η Ιταλία, η εθνική ομάδα της Ιταλίας, φοράει μπλε.
1: Ναι.
0: Ενώ δεν υπάρχει το χρώμα αυτό καν στη σημαία.
1: Για πες.
0: Για πες. Λοιπόν, καταρχήν να πω ότι το παρατσούκλι τους είναι σκουάντρα ζούρα, που στα ιταλικά σημαίνει μπλε ομάδα.
1: Ναι.
0: Γιατί όμως φτάσαν στο σημείο να φοράνε μπλε, είναι κάτι το οποίο υιοθετήθηκε το 1910, όταν αγωνίστηκε η Ιταλία με την Ουγγαρία.
1: Ναι.
0: Κανονικά λέει θα αγωνιζόταν με λευκές εμφανίσεις που υπάρχει στην σημαία τους, αλλά επέλεξαν τον μπλε. Τα δύο πρώτα σενάρια λέει ουσιαστικά είναι ότι ήθελαν να μοιάσουν λέει με την εθνική Γαλλίας, που δεν ισχύει φυσικά, αλλά η αλήθεια είναι ότι το μπλε χρώμα λέει ήταν το χαρακτηριστικό χρώμα του οίκου της Σαβοίας. Του βασιλικού δηλαδή οίκου που κυριαρχούσε εκείνη την περίοδο από το 1861 στο 1946. Το μπλε δηλαδή ήταν το χρώμα ουσιαστικά έτσι του οίκου και γι' αυτό το λόγο υιοθετήθηκε μετά και στις εμφανίσεις της ομάδας δηλαδή έτσι. Γιατί ο οίκος αυτός λέει ιδρύθηκε το 1903 φαντάσου. Οπότε,
1: και μετά όταν άλλαξε πώς και δεν άλλαξαν.
0: Το κρατήσαν, ήταν...
1: Διαφορετικό μάλλον.
0: Ναι, δηλαδή φαντάσου ότι από όταν ξεκινήσαν να φοράνε τις μπλε στολές, τις μπλε εμφανίσεις, μόνο τρεις φορές έχουν φορέσει διαφορετικό χρώμα, όλες τις άλλες είναι με μπλε. Όπως το ίδιο συμβαίνει και με την Ολλανδία που φοράει πορτοκαλί. Mm. Γιατί ουσιαστικά το χρώμα είναι το χρώμα του βασιλικού οίκου της Οράγκης, λέει, που βρίσκεται μέχρι και σήμερα στην εξουσία.
1: Εμείς στην Ελλάδα έχουμε λευκές, νομίζω.
2: Οι λευκές ή μπλε.
0: Οι λευκές ή μπλε.
1: Όπου είναι να παίξει Ελλάδα-Ιταλία.
2: Η Ολλανδία νομίζω μπλε, έχει και. Ή τη λευκή θα βάλει πρε Μέλανη, ανάλογα ποιος είναι γηπεδούχος.
0: Ναι.
2: Μπλε, το είπε. Η Ολλανδία νομίζω έχει και μαύρες.
0: Ναι,
2: με μπλε διακριτικά.
0: Νομίζω
2: είναι μαύρες με πορτοκαλί διακριτικά.
0: Κάτι τέτοιο.

0: εκπομπή Μπουρμπουλίδες, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε και θα σας ξαναπάω εγώ στην Κίνα.
1: Πάλι!
0: Είμαι τόσο καλά.
2: Τα έχεις βάλει με την Κίνα εσύ.
0: Τα έχω βάλει, παιδιά, με την Κίνα, γιατί διάβαζα ένα άρθρο για την Κίνα.
1: Ναι.
0: Υπάρχει ένα. Κάτσε λιγάκι να δω το όνομά του. Για να σας πω χαζομάρα.
1: Και εγώ, καλά, ναι, Εγγλέζια, μου πει χαζομάρα, καταλάβουμε.
0: Jam busting.
1: Jam busting.
2: Αυτό τώρα σίγουρα είναι Κινέζος.
0: Όχι, όχι. Εβραί, έτσι λέγεται αυτό που θα σας πω.
1: Αυτό που θα μας πει.
0: Αυτό που θα σας πω λέγεται jam busting. Ακούστε τι έχουν φτιάξει εκεί πέρα τώρα οι τύποι. Σε περίπτωση που κολλήσει σε μποτιλιάρισμα.
1: Ναι.
0: Επειδή το μποτιλιάρισμα στην Κίνα είναι τεράστιο.
1: Ναι.
0: Και προφανώς μένει ώρες εκεί.
2: Ναι.
0: Υπάρχει το jam busting. Που είναι μια υπηρεσία που σου παίρνει τηλέφωνο και έρχονται. Έρχονται δύο άτομα με μηχανή. Ο ένας παίρνει εσένα, ο άλλος παίρνει το αυτοκίνητο.
2: Με τη μηχανή.
1: Τώρα.
0: Έλα βρε Μέλανη, με τη μηχανή. Ο ένας μπαίνει στο αυτοκίνητό σου. Για να το πάει στον προορισμό του.
2: Ναι.
0: Ναι, το βάζει πάνω στη μηχανή το αμάξι.
1: Τι λες.
0: Ο ένας μπαίνει στο αυτοκίνητό σου για να αναλάβει το αυτοκίνητο να, πάει, να το πάει σπίτι σου.
1: Σωστά.
0: Ο άλλος σε παίρνει με τη μηχανή για να σε πάει στη δουλειά σου.
1: Τι λες τώρα, ρε φίλε.
0: Άκου τι φτιάξαν οι τύποι.
1: Καλά, απίστευτο, ε. Θα μπορούσε και στην Ελλάδα να γίνει αυτό.
0: Και τους παίρνουν επί τόπου, τους παίρνουν τηλέφωνο.
1: Ναι. Ξεκινάει στο τάδε σημείο.
0: Ναι, προφανώς θα το στέλνουν με.
1: Ναι, με στίγμα.
0: Με στίγμα.
1: Ναι, εντάξει, οπότε να.
0: Ξεκινάει μια μηχανή. Ο ένας κατεβαίνει, σου παίρνει τα μάξι. Εσύ ανεβαίνεις στη μηχανή και έφυγες.
1: Και πας στη δουλειά και μετά συνειδητοποιείς ότι δεν έχεις αυτοκίνητο.
0: Προφανώς είναι κάποια εταιρεία
1: εντάξει,
0: που.
1: Ναι, σίγουρα, σίγουρα. Πολύ
0: τέλειο.
1: Καλό, τέλειο.
2: Δεν μου άρεσε εμένα.
1: Σοβαρά μιλά.
2: Ναι, δεν μου άρεσε.
0: Είδες άμα δεν έχει νιώσει ο άνθρωπος μποτιλιάρισμα.
2: Αυτή, εγώ κι αν έχω νιώσει μποτιλιάρισμα, που ειδικά στην αρχή που με το που πήρα το δίπλωμα, καθόμουν στη μεσαία λωρίδα σε όλη την Κηφισία.
1: Άλλο αυτό.
0: Μέλανη, αγάπη μου, είσαι στην Κηφισία. Δεν έχεις τύχη να πηγαίνεις για μπάνιο Κυριακή στην Κόρινθο και να περνάς την κακιά σκάλα και να κάνεις 4 ώρες να γυρίσεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Να κάνεις 5 ώρες να γυρίσεις.
2: Το παίρνεις με τα πόδια.
0: Όχι, jump back.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και να σας μιλήσω για την ανακάλυψη από την Ελβετία που μπορεί να σώσει τον πλανήτη. Το Ελβετικό Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Ζυρίχης, με επικεφαλή στην ερευνητική ομάδα έναν Έλληνα της Διασποράς, πολύ σημαντικό, ανακάλυψαν έναν τρόπο ώστε να συλλέγουν το πόσιμο νερό από την υγρασία της ατμόσφαιρας, ακόμη και όταν ο ήλιος καίει και οι θερμοκρασίες είναι υψηλές.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, απίστευτο, έτσι. Αφενός γιατί φτάσαν σε αυτό το σημείο γιατί το πόσιμο νερό εξαντλείται συνεχώς, έτσι. Και με την αφαλάτωση που γίνεται, απαιτείται τεράστια ποσότητα ενέργειας και φυσικών πόρων, έτσι. Δηλαδή δεν είναι εύκολο να γίνει αφαλάτωση. Οπότε αυτή η νέα μέθοδος λένε ότι θα λύσει το παγκόσμιο πρόβλημα του νερού. Θέλω να πιστεύω ότι θα γίνει και ένα καλό σε αυτόν τον κόσμο. Και είναι ένα πολύ αισιόδοξο σενάριο. Το οποίο
1: είναι τρομερό αυτό.
0: Δηλαδή, είναι απίστευτο. Δηλαδή μπορεί να ξηρασία.
1: Με αυτόν τον τρόπο σταματάς να εξαρτάσαι.
0: Ναι,
1: εξαρτιέσαι.
0: Να εξαρτάσαι
1: από τη βροχή.
0: Σωστά, ναι, αυτό. Αυτό. Δηλαδή, ακόμα και υψηλές θερμοκρασίες να έχει, μπορούν με κάποιον
1: θυμάσαι
0: τρόπο.
1: Θυμάσαι πιο παλιά που ήταν πρόβλημα η λειψινδρία.
0: Εντάξει, ακόμα και τώρα.
1: Ναι, σε κάποιες χώρες, αλλά στην Ελλάδα πιο παλιά ήταν που υπήρχαν κάτι σποτ που λέγανε
0: ναι.
1: Μην κάνεις μπάνιο μόνος σου, κάνε με ένα φίλο.
0: Ναι, σωστά.

0: Να σας πω, παιδιά, το τέλειο ζευγάρι του Ζωικού Βασιλείου.
1: Το τέλειο ζευγάρι.
2: Δεν μας νοιάζει.
0: Είναι τα τζιτζίκια.
2: Μπράβο τους.
3: Για εξηγήσεις, παρακαλώ.
0: Το θηλυκό είναι μουγκό και το αρσενικό είναι κουφό.
1: Σοβαρά μιλάς. Δεν το ξέρω αυτό. Τι λες τώρα.
0: Σκέψου τα λίγο.
1: Σοβαρά.
0: Το θηλυκό είναι μουγκό και το αρσενικό είναι κουφό.
1: Ζούνε.
4: Δεν χρειαζόταν να ήταν κουφό τα θηλυκό. Αυτή που είναι μουγκό το θηλυκό.
0: Δεν θέλει να ακούει τα αρσενικά.
1: Αυτό δεν το ήξερα καν.
0: Πώς νιώθεις, Μελάνη?
1: Περνούν μια ζωή μαζί, δηλαδή, έτσι.
0: Τέλεια. Αυτό λέγεται
1: μια ζωή. Εντάξει, ναι, οκ.
2: Τι μόνο το καλοκαίρι ζουν. Πόσα χρόνια ζουν τα τζιτζίκια?
0: Τι πόσα χρόνια, βρε?
2: Πόσα χρόνια ζουν τα τζιτζίκια, ρε παιδιά?
0: Δεν ζουν χρόνο.
2: Δεν ζουν χρόνο τα τζιτζίκια. Και το χειμώνα πεθαίνουν,
0: ναι. Ναι, δεν έχεις ακούσει τι από τον Έσοπο, το τζιτζίκα και το Μέρμιγκα?
1: γιατί το χαλάς τώρα, γιατί? Τι σχέση είχε ο Τζίτζικας και ο Μέρμιγκας? Και στο κάτω-κάτω να σου πω κάτι. Στο παραμύθι, ο Τζίτζικας φαίνεται μόνο ότι ζει και το χειμώνα.
2: Α, τα τζιτζίκια ζουν 13 με 17 χρόνια. Εντάξει, ευχαριστώ. Άντε για.
1: Άρα έχει νόημα ο μύθος του Εσόπου. Που λέει ότι το χειμώνα.
2: Ευχαριστώ.
0: Μέλανε ζουν 17 χρόνια.
2: 13 με 17. Ανάλογα.
0: Δηλαδή, απλά ποτέ δεν ενηλικιώνονται.

0: επιστρέψαμε μπουρμπουλήθρες και πάλι κοντά σας. Λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε, πρέπει να σας θυμίσουμε πού θα μας βρείτε.
1: Πού θα μας βρούνε, Μέλανη.
0: Μπουρμπουλήθρες, radio show, για όσους ξέρουνε. Ξέρετε, θα μπείτε, θα κάνετε γνωστά, like, follow, καρδουλίτσες, αγαπουλίτσες. Για όσους δεν ξέρουνε, υπενθυμίζω, πατάτε στο search μπουρμπουλήθρες, πατάτε, μπαίνετε στο Facebook, στη σελίδα μας, έμα θέλετε, μπορείτε να μας στείλετε και τα μηνύματά σας. Πατάτε μετά και στο Instagram μπουρμπουλήθρες, πάλι εμείς βγαίνουμε πρώτοι, πάλι μας στείλετε τα μηνύματά σας, εννοείται. Όπως σας βολεύει, εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα.

0: Και ναι, κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλήθρες έφτασε στο τέλος και για σήμερα.
1: Πώς περνάει έτσι ο χρόνος μαζί σας?
0: Α, αυτό που το πας. Αχ, Παναγία μου. Αλλά κάπου εδώ, Μέλανη, θα πρέπει να πω ότι ήσουν κοντά μας και σήμερα, όπως και ο Στάθης, όπως και εγώ. Όπως και ο Βασίλης.
1: Ραντεβού αύριο στα γνωστά, τα κλασικά, ξέρετε.
0: Αλλά
1: εσείς,
0: μέχρι αύριο, τι.

0: δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
1: Tower Electrical Paphos. Ασφάλεια και αξιοπιστία σε κάθε ύψος. Ανακαλύψτε τη μεγάλη συλλογή από οικιακές, επαγγελματικές και πτυσσόμενες σκάλες αλουμινίου στο Tower Electrical Paphos. Ανθεκτικές, ασφαλείς και κατάλληλες για κάθε εργασία στο σπίτι ή τον επαγγελματικό χώρο. Τώρα με 10% έκπτωση σε όλες τις σκάλες. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο τελείωμα.

Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Με γάλα δικής μας παραγωγής.

0: Island, Cyprus, the city, Paphos, the radio, Cosmos 95.2 FM stereo.
1: Κάποιες στιγμές δεν αντιγράφονται, απολαμβάνονται. Κόσμος 95.2

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Με συμβρινές διαδρομές στο Κόσμος 95.2.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, με συμβρινές διαδρομές στο Ράδιο Κόσμος. Τρίτη 14 Ιουλίου. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2. Κάνουμε αμέσως αρχή στις μεσημβρινές διαδρομές με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων.
0: Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Ο διορισμός του Επιτρόπου Ραφαέλ Φίτο ως ειδικού εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Κυπριακό δημιουργεί νέα δεδομένα και ενισχύει το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης τόσο στην προσπάθεια επανέναρξης των διαπραγματεύσεων όσο και στη διασφάλιση ότι μια ενδεχόμενη λύση θα είναι πλήρως συμβατή με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, δήλωσε ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο Γιάννης Αντωνίου ανέφερε ότι η Τουρκία επιδιώκει πρόοδο σε ζητήματα όπως η Τελωνιακή Ένωση, η απελευθέρωση των θεωρήσεων εισόδου και η αξιοποίηση ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων, γεγονός το οποίο είπε δημιουργεί περιθώρια αξιοποίησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε ό,τι αφορά την επόμενη άτυπη διευρυμένη συνάντηση για το Κυπριακό, ανέφερε ότι η κυβέρνηση παραμένει συγκρατημένα αισιόδοξη παρά το γεγονός ότι δεν διαπιστώνεται μέχρι στιγμής αλλαγή της τουρκικής στάσης. Για την ανανέωση της θητείας του Προέδρου της Ανεξάρτητης Αρχής Διερεύνησης Παραπώνων κατά της αστυνομίας, ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος απέρριψε επικρίσεις περί ασυμβίβαστου λόγω του διορισμού του ως ποινικού ανακριτή στην υπόθεση του Videogate. Είπε ότι οι δύο ιδιότητες είναι θεσμικά διακριτές και ανέφερε ότι θα πρέπει να αφαιθεί ο ανακριτής να ολοκληρώσει το έργο του χωρίς παρεμβάσεις. Ο διορισμός του εκτελεστικού αντιπροέδρου Ραφαέλ Φίτο ως ειδικού εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Κυπριακό αντικατοπτρίζει την ισχυρή δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για υποστήριξη των πρωτοβουλειών του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, αναφέρει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Χαιρετίζοντας το διορισμό, το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X αναφέρει πως αυτό αντικατοπτρίζει την ισχυρή δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υποστηρίζει τις πρωτοβουλίες υπό την αιγιασία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για μια δίκαιη, βιώσιμη και λειτουργική λύση σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας και το κοινοτικό κεκτημένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς όφελος όλων των Κυπρίων.

0: Το Κυπριακό και η πλήρης ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στη ζώνη Σέγγεν βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, η οποία πραγματοποιήθηκε το πρωί στο Παρίσι. Σύμφωνα με γραπτή δήλωση του αναπληρωτή κυβερνητικού εκπροσώπου Γιάννη Αντωνίου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ευχαρίστησε την Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν για το διορισμό του εκτελεστικού αντιπροσώπου της Επιτροπής Ραφαέλ Φίτο ως ειδικού απεσταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Κυπριακό. Εξέφρασε επίσης ιδιαίτερες ευχαριστίες για τον καθοριστικό ρόλο της Επιτροπής στην προσπάθεια του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων επίλυσης του Κυπριακού στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου των αρχών, των αξιών και του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κυρία Φοντερ Λάιεν ανέφερε ότι ο διορισμός του Επιτρόπου Φίτο ως ειδικού απεσταλμένου αντικατοπτρίζει την ισχυρή δέσμευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την επανένωση της Κύπρου και επιβεβαιώνει το ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Κυπριακό, του οποίου η επίλυση θεωρείται θέμα προτεραιότητας. Είπε επίσης ότι προς την κατεύθυνση αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αξιοποιήσει όλα τα διαθέσιμα εργαλεία, έχοντας ως δεδομένο ότι η Κυπριακή Δημοκρατία θα συνεχίσει να είναι κράτος μέλος της Ένωσης και μετά την επίλυση του Κυπριακού. Επαναβεβαίωσε τη θέση ότι η λύση του Κυπριακού θα πρέπει να είναι συμβατή με τις αρχές, τις αξίες και το κεκτημένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε ό,τι αφορά την πλήρη ένταξη της Κύπρου στη ζώνη Σέγγεν, εκφράστηκε ικανοποίηση για το γεγονός ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει ολοκληρώσει επιτυχώς όλες τις τεχνικές υποχρεώσεις και πλέον απομένει η λήψη της πολιτικής απόφασης με την πρόεδρο της Επιτροπής να εκφράζει στήριξη στην πλήρη ένταξη της Κύπρου στο χώρο Σέγγεν το συντομότερο. Με ιδιαίτερο συμβολισμό πραγματοποιούνται σήμερα στο Παρίσι οι εορτασμοί για την ημέρα της Βαστήλης, την εθνική εορτή της Γαλλίας, παρουσία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη, ο οποίος ανταποκρίθηκε σε πρόσκληση του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν. Στην καθιερωμένη στρατιωτική παρέλαση στα ηλίσια πεδία συμμετέχει πολυμελές άγημα της Εθνικής Φρουράς αποτελούμενο από 20 στελέχη στο πλαίσιο της διαρκώς ενισχυόμενης αμυντικής συνεργασίας Κύπρου-Γαλλίας. Στην παρέλαση συμμετέχει επίσης η Ελλάδα με 2 μαχητικά αεροσκάφη Ραφάλ, αναδεικνύοντας τις στενές σχέσεις Αθήνας και Παρισιού στον τομέα της άμυνας. Η ημέρα της Βαστήλης τιμά την άλωση του φρουρίου της Βαστήλης στις 14 Ιουλίου του 1789, γεγονός που σηματοδότησε την έναρξη της Γαλλικής Επανάστασης και αποτελεί διαχρονικό σύμβολο ελευθερίας, δημοκρατίας και λαϊκής κυριαρχίας. Οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις διεξήγαγαν για τρίτη συνεχόμενη νύχτα βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν για ώρες, ενώ αναμένεται να προχωρήσουν στην επιβολή αποκλεισμού λιμανιών της χώρας. Παρ' όλα αυτά, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε χθες βράδυ πως είναι ακόμη πιθανή, κατά την έκφρασή του, η σύναψη κάποιας συμφωνίας με την Τεχεράνη. Κατά τη διάρκεια αποστολής 5 ωρών βομβαρδίστηκαν στρατιωτικοί στόχοι σε διάφορες πόλεις και λιμάνια στο νότιο Ιράν, όπως η Μπουσέρ και η Μπαντάρα Μπάσα, ανέφερε μέσω του X το ομιχτό διοικητήριο των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα από πλευράς τους κατήγγυλαν ιρανικές επιθέσεις εναντίον 2 δεξαμενόπλοιών τους στο στενό του Ορμούς που είχαν ως αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας Ινδός μέλος του πληρώματος του ενός και να τραυματιστούν άλλοι 8 υπήκοοι Ινδίας και Ουκρανίας. Στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 4 εβδομάδων βρίσκονται οι τιμές του πετρελαίου λόγω της έντασης στο Ορμούς. Οι τιμές του πετρελαίου ενισχύθηκαν κατά 2% υπό το βάρος ανησυχιών για την παγκόσμια ενεργειακή τροφοδοσία. Το Brent είχε ήδη καταγράψει άνοδο 9,6% στην προηγούμενη συνεδρίαση, τη μεγαλύτερη ημερήσια αύξηση από το Μάιο του 2020. Οι τιμές του πετρελαίου βρίσκονται πλέον στο υψηλότερο επίπεδο από τις 17 Ιουνίου, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν υπέγραψαν μνημόνιο κατανόησης για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Την παραίτησή της από την Πρωθυπουργία της Ουκρανίας υπέβαλε η Γιούλια Σβιριντένγκο. Όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Ουκρανικής Βουλής, το Κοινοβούλιο θα εξετάσει το θέμα στο εγγύς μέλλον με την καθιερωμένη διαδικασία. Στην Ελλάδα, στην Ανακρίτρια, είναι προγραμματισμένο να απολογηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Αφροδίτης Νέστορα τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη, από την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της Βάγια Νέστορα, ενώ τραυματίστηκαν ακόμη 4 άτομα. Ως φυσικοί αυτούργοι της φωνικής επίθεσης έχουν συλληφθεί 29χρονος και 26χρονοι, που είναι γνωστοί στις διοκτικές υπηρεσίες και φέρονται να κινούνται στον αντιεξουσιαστικό χώρο, και ένας 24χρονος συγκατηγορούμενος τους φέρεται ότι παραχώρησε το σπίτι, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο πριν και μετά την επίθεση. Την ίδια ώρα, οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής συνεχίζονται για τους δράστες των άλλων 2 εμπριστικών επιθέσεων που σημειώθηκαν την ίδια μέρα στη Θεσσαλονίκη στις κατοικίες του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης και του πρώην βουλευτή Σάβα Αναστασιάδη. Υπογράφηκε χθες συμφωνία για την ανάπτυξη του συστήματος νέας γενιάς 112 μεταξύ της πολιτικής άμυνας και της ΣΥΤΑ, με ορίζοντα υλοποίησης του έργου τους 20 μήνες. Την τριήμερη κράτηση 2 Ελληνοκύπριων που συνελήφθησαν στο δόφραγμα του Αστρομερίτη από το κατοχικό καθεστώς αποφάσισε λεγόμενο στρατιωτικό δικαστήριο. Σύμφωνα με το ΚΙΠΕ, το λεγόμενο στρατιωτικό δικαστήριο, στο οποίο προσήχθησαν 2 Ελληνοκύπροι, αναφέρθηκε ότι είχαν περάσει από το οδόφραγμα του πύργου Τηλιρίας χωρίς να ολοκληρώσουν τις προβλεπόμενες διαδικασίες διέλευσης. Κατά την επιστροφή τους μέσω του οδοφράγματος Αστρομερίτη, διαπιστώθηκε, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς των κατοχικών αρχών, ότι δεν είχε προηγηθεί η απαιτούμενη καταχώρηση της διέλευσής τους, με αποτέλεσμα να συλληφθούν. Οι 2 νεαροί οδηγήθηκαν χθες ενώπιον του λεγόμενου στρατιωτικού δικαστηρίου, όπου τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες για παραβίαση περιοχής που θεωρείται στρατιωτική και για διέλευση από σημείο ελέγχου χωρίς την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών. Η επόμενη διαδικασία ενώπιον λεγόμενου στρατιωτικού δικαστηρίου ορίστηκε για μεθαύριο, 5η. Νέα υπόθεση διαδικτυακής απάτης με επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα διερευνάει η αστυνομία στην επαρχία Λεμεσού. Σύμφωνα με την καταγγελία, γυναίκα 60 ετών τον Ιούνιο έλαβε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στο οποίο γινόταν αναφορά για ευκαιρία επένδυσης σε κρυπτονομίσματα. Αφού επικοινώνησε με τον αποστολέα του μηνύματος, η 60χρονη ακολούθησε τις οδηγίες του και τελικώς μετέφερε σε λογαριασμό που διατηρεί σε πλατφόρμα διαδικτυακών συναλλαγών ποσό ύψους 135.000 ευρώ. Αργότερα διαπίστωσε ότι τα χρήματα είχαν αποσπαστεί από το λογαριασμό της και είχαν μεταφερθεί χωρίς τη συγκατάθεσή της σε διαδικτυακά πορτοφόλια κρυπτονομισμάτων, στα οποία δεν είχε πρόσβαση.
1: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.

0: Από βαρύτατη κρανιοεγκεφαλική κάκωση καθώς και πολλαπλές κακώσεις σώματος και ζωτικών οργάνων λόγω της πτώσης από ύψος προκλήθηκε ο θάνατος του τρίχρονου αγοριού που έχασε τη ζωή του πέφτοντας από ανοιχτό παράθυρο ξενοδοχείου στη Χλώρακα σύμφωνα με το πόρισμα της νεκροτομής που διενήργησαν χθες η ιατροδικαστία Αγγελική Παπέτα και Ορθόδοξος Ορθοδόξου. Νωρίτερα χθες ο 37χρονος πατέρας του τρίχρονου αγοριού από τη Βρετανία τέθηκε από 8ήμερη κράτηση με απόφαση του δικαστηρίου Πάφου. Όπως κατέθεσε ο τραγικός πατέρας, εν αναμονή του ανελκυστήρα έβαλε το αγοράκι να καθίσει στο πεζούλι παραθύρου που βρίσκεται δίπλα θεωρώντας ότι ήταν κλειστό. Το παράθυρο ωστόσο ήταν ανοιχτό με αποτέλεσμα το παιδί να πέσει στο κενό από τον τέταρτο όροφο του ξενοδοχείου. Στο μεταξύ, το αποτέλεσμα των τοξικολογικών εξετάσεων που έγιναν στον πατέρα ήταν αρνητικό. Αναβλήθηκε η προγραμματισμένη για σήμερα σύσκεψη του Υπουργού Μεταφορών με εκπροσώπους φορέων της Πάφου για να τους ενημερώσει σχετικά με τον αυτοκινητόδρομο Πάφου Πόλης και άλλα έργα υποδομής στην επαρχία μας. Η απόφαση για την αναβολή της σύσκεψης λήφθηκε την Παρασκευή λόγω της προγραμματισμένης για σήμερα συνεδρίασης της Ολομέλειας της Βουλής. Σύμφωνα με πληροφορίες, η σύσκεψη θα προγραμματιστεί για την ερχόμενη εβδομάδα. Οι χαμηλές συντάξεις θα αυξηθούν σημαντικά από την 1η-1η του 2027, αλλά δεν πρόκειται να φτάσουν στα επίπεδα του κατώτατου μισθού, όπως υποστηρίζουν κάποιοι, τόνισε ο Υπουργός Εργασίας Μαρίνος Μουσούτας. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ο Υπουργός Εργασίας διευκρίνησε ότι για κάθε πρόσθετη δαπάνη από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων θα πρέπει να διασφαλίζεται η αύξηση των εισόδων του ώστε να παραμείνει υγιές. Σήμερα, πρόσθεσε, υπάρχει δυνατότητα αύξησης των συντάξεων, όμως πρόσθεσε, αυτό θα γίνει με λελογισμένο τρόπο ώστε να μην υπονομευθεί η βιωσιμότητα του Ταμείου. Ο κ. Μουσούτας ανέφερε ότι εντός των επόμενων ημερών θα δοθούν τα νομοσχέδια σε όλους τους κοινωνικούς εταίρους και τα κόμματα, θα ακολουθήσει δημόσια διαβούλευση και αν χρειαστεί θα γίνουν οι απαιτούμενες αλλαγές με στόχο να κατατεθεί στη Βουλή στην πρώτη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου. Για το τροποποιητικό νομοσχέδιο περί αποβλήτων και τους κανονισμούς για την επιβολή φόρου υγειονομικής ταφής σε δημοτικών αποβλήτων καλείται να τοποθετηθεί στη σημερινή της Ολομέλεια η Βουλή. Σύμφωνα με τον βουλευτή του ΕΚΕΛ Βαλεντίνο Φακοντή, το κόμμα του θα ζητήσει την απόσυρση των κανονισμών και έχει καλέσει και τα υπόλοιπα κόμματα να τους καταψηφίσουν διότι δεν υπάρχει κανένα πλάνο της κυβέρνησης για τα έργα που απαιτούνται ώστε η χώρα μας να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με βάση τους κανονισμούς προβλέπεται η επιβολή τέλους 10 ευρώ ανά τόνο αποβλήτων που οδηγούνται σε χώρους υγειονομικής ταφής έως το τέλος του 2027 με σταδιακή αύξηση κατά 5 ευρώ ανά τόνο ετησίως από το 2028 μέχρι το ανώτατο όριο των 70 ευρώ ανά τόνο. Οι πολίτες, είπε ο κ. Φακοντής, καλούνται να πληρώσουν την κυβερνητική απραξία διότι ο νέος φόρος θα επιβαρύνει τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης κατά περίπου 4 εκατομμύρια τον πρώτο χρόνο εφαρμογής, 6 εκατομμύρια το δεύτερο και 8 εκατομμύρια τον τρίτο, με το κόστος να αυξάνεται σταδιακά. Αυτή η επιβάρυνση, είπε, αναπόφευκτα θα μετακυλιστεί στους δημότες. Η Πάφος χρειάζεται νέα σχολεία για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, επεσήμανε ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας Χρύσανθος Σαββίδης. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος και σχολιάζοντας την έκθεση της ελεκτικής υπηρεσίας για τις λιώμενες αίθουσες, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι όλα τα σχολεία της Πάφου, δημοτικής μέσης και τεχνικής εκπαίδευσης ασφιχτιούν. Ο βουλευτής του Δίκο ευχήθηκε η πρόσφατη παραίτηση του Γενικού Διευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας να μην επηρεάσει τους σχεδιασμούς ανέγερσης νέων σχολείων στο κέντρο της Πάφου. 4 έργα στρατηγικής σημασίας για την επαρχία Πάφου έθεσε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας ο αντιπρόεδρος και ο βουλευτής του ΔΥΚΟ Χρύσανθος Σαββίδης στο πλαίσιο της συνάντησης της γραμματείας του κόμματος με τον πρόεδρο στο Προεδρικό Μέγαρο. Ο Χρύσανθος Σαββίδης, μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ανέφερε ότι ζήτησε από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας όπως προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες για τη δημιουργία του νέου Νικολαϊδίου Γυμνασίου, για την επαναλειτουργία της καντίνας στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, για τη δημιουργία ογκολογικής μονάδας στο Νοσοκομείο Πάφου και επιτάχυνση των διαδικασιών για την υλοποίηση του δρόμου Πάφου Πόλης Χρυσοχούς. Παράλληλα, ανέφερε, επανέλαβε τη σημασία της ανέγερσης του νέου νοσοκομείου Πόλεως Χρυσοχούς, καθώς και άλλων έργων που αποτελούν διαχρονικές προτεραιότητες για την επαρχία. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ανέφερε ο κύριος Σαββίδης, εξέφρασε τη συμφωνία του ως προς τη σημασία των συγκεκριμένων έργων και τόνισε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η επιτάχυνση των απαιτούμενων διαδικασιών ώστε να προχωρήσουν το συντομότερο δυνατόν προς υλοποίηση. Με την ηγεσία της ΣΕΚ συναντήθηκε χθες ο Δημαρχεύων Άγγελος Ονησηφόρου. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Πάφου, ο Γενικός Γραμματέας της ΣΕΚ Ανδρέας Μάτσας, συνοδευόμενος από τον Επαρχιακό Γραμματέα της Συντεχνίας Πέτρο Δημοσθένους και άλλα στελέχη του Εργατικού Κέντρου της ΣΕΚ Πάφου, συναντήθηκαν χθες στο Δημοτικό Μέγαρο και αντάλλαξαν απόψεις για σημαντικά ζητήματα που αφορούν τους εργαζόμενους του Δήμου Πάφου, με ιδιαίτερη έμφαση στο συνταξιοδοτικό σύστημα, τα εργασιακά δικαιώματα και τις προκλήσεις της καθημερινότητας. Πραγματοποιήθηκε χθες βράδυ στο Χάνι του Ιμπραήμ εκδήλωση μνήμης και τιμής με τίτλο «Μνήμες εκείνου του Ιούλη που οργάνωσε ο Δήμος Πάφου». Η εκδήλωση τελούσε υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας, τον οποίον και εκπροσώπησε η αναπληρώτρια έπαρχος Πάφου Εφροσύνη Γεωργίου. Στην εκδήλωση παρέστανε εκπρόσωποι της πολιτείας, τοπικής αυτοδιοίκησης, εθνικής φρουράς, αστυνομίας, πολιτικών κομμάτων, οργανώσεων, αγωνιστών και αντιστασιακών, καθώς πλήθος πολιτών οι οποίοι τίμησαν με την παρουσία τους τη μνήμη των ηρώων αλλά και των θυμάτων του 1974. Στο χαιρετισμό του, ο Δημαρχεύων υπογράμμισε ότι η ιστορική μνήμη αποτελεί χρέος απέναντι σε όσους αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν για τη δημοκρατία και την ελευθερία της πατρίδας μας, τονίζοντας πως μόνο μέσα από τη γνώση του παρελθόντος μπορούμε να οικοδομήσουμε ένα καλύτερο μέλλον. Η Ισπανία αντιμετωπίζει απόψε τη Γαλλία στον Τάλας στον πρώτο ημιτελικό του Μουντιάλ 2026 με φόντο το εισιτήριο για το μεγάλο τελικό της διοργάνωσης. Η Γαλλία είναι η μοναδική ομάδα που έφτασε στα ημιτελικά έχοντας σημειώσει μόνο νίκες στην κανονική διάρκεια των αγώνων της. Αίτητη παραμένει και η Ισπανία, αν και στην πρεμιέρα της έμεινε στο 0-0 με το πράσινο ακροτήρι, ενώ στα παιχνίδια με το Βέλγιο και την Πορτογαλία σκόραρε στα τελευταία λεπτά. Στην Πάφο σήμερα διανυκτερεύουν τα φαρμακεία της Ιωάννας Γκλάρας Κωνσταντίνου στη Λεωφόρο Ελλάδος στον αριθμό 11 και στην πόλη της Χρυσοχούς του Γιάννη Γαβριήλ στην Μακαρίου του Τρίτου στον αριθμό 11.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ενώ σταδιακά στα δυτικά θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νότιο-δυτική ως βορειοδυτική, ασθενείς μέχρι μέτρη 3 έως 4 μποφόρ και στα παράλια μέτρη μέχρι ισχυρή και παροδικά ισχυρή 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη και παροδικά στα νότια και τα δυτικά λίγο ταραγμένη. Απόψε ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος, ενώ τοπικά και ιδιαίτερα στα παράλια θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες αναμένεται να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη, ιδιαίτερα σε περιοχές στα νότια, στα ανατολικά και το εσωτερικό. Οι άνεμοι θα καταστούν σταδιακά καταβατικοί και τοπικά μεταβλητή ασθενής τριών μποφόρ. Η θάλασσα στα δυτικά θα είναι λίγο ταραγμένη, ενώ στα υπόλοιπα παράλια θα παραμείνει ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό, 23 στα παράλια και γύρω στους 20 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο, μετά τη διάλυση της πρωινής χαμηλής νέφωσης και της αραιής ομίχλης, ο καιρός θα καταστεί γενικά κυρίως αίθριος, ενώ μετά το μεσημέρι θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι αρχικά θα πνέουν θαλάσσι και τοπικά μεταβλητή ασθενής τριών μποφόρ για να καταστούν σταδιακά κυρίως νοτιοδυτική ως βορειοδυτική ασθενής μέχρι μέτρη 3 έως 4 μποφόρ. Η θάλασσα στα δυτικά θα είναι λίγο ταραγμένη και στα υπόλοιπα παράλια ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, 31 στα νότιο-δυτικά και στα δυτικά παράλια, 34 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 29 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Πέμπτη, Παρασκευή και αλλά και το Σάββατο, τις πρωινές ώρες θα παρατηρείται τοπική χαμηλή νέφωση και αραιή ομίχλη, ενώ σύντομα ο καιρός θα καθίσταται κυρίως αίθριος. Κατά το μεσημέρι και μετά, νεφώσεις που θα παρατηρούνται στα ορεινά δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένη σύντομη βροχή. Η θερμοκρασία μέχρι το Σάββατο δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή για να συνεχίσει να κυμαίνεται σε επίπεδα πάνω από το κανονικά για την εποχή.
3: Μεσημβρινές διαδρομές στο

Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι, Τρίτη 14 Ιουλίου. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2 με τις μεσημβρινές διαδρομές. Πάμε σε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με τη θεματολογία της εκπομπής μας.

0: Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι, Τρίτη 14 Ιουλίου. Ώρα να πάμε στη θεματολογία της εκπομπής μας, φιλοξενούμενος στην έναρξη σήμερα των μεσημβρινών διαδρομών ο Δημαρχεύων, ο κύριος Άγγελος Νησιφόρου. Γίνονται πολλά αυτή την περίοδο στην πόλη μας. Εργασίες καθαριότητας, εργασίες βελτίωσης των δρόμων, πεζοδρομίων κλπ. Καλό μεσημέρι, κύριε Νησιφόρου.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
0: Είμαστε σε μία περίοδο που γίνονται αρκετά στην πόλη. Πάμε να ρίξουμε έτσι μια ματιά στο θέματα που έχουν να κάνουν με την βελτίωση κυρίως της ποιότητας της ζωής των πολιτών. Το τελευταίο καιρό βλέπουμε να γίνονται εργασίες σε δρόμους, συντηρήσεις πεζοδρομίων, να γίνονται εργασίες καθαριότητας σε μεγάλες περιοχές, όπως για παράδειγμα στην Κάτω Πάφος, στον Αβαργός και αλλού. Πού βρισκόμαστε, πόσο κοντά είμαστε στο να έχει την επιθυμητή εικόνα η πόλη?
1: Ως Δήμος Πάφου τρέχουμε με χίλια γενικά με όλους τους υπηρεσιακούς για να μπορούμε να δώσουμε μια σωστή εικόνα για και την εικόνα που αξίζει για την Πάφο. Έχουμε πάρα πολλά έργα που τρέχουν ταυτόχρονα ή που είναι που θα υλοποιηθούν το επόμενο χρονικό διάστημα και νέα έργα που θα αρχίσουν σε αυτόν πριν το τέλος του χρόνου και κάποια έργα που θα αρχίσουν με το νέο έτος. Για παράδειγμα, έχουμε πάρει τις άδειες για τον οίκο Ιβυρίας που βρίσκεται στο Μούτσαλο. Επίσης, είχα την ενημέρωση από το Υπουργείο ότι μας έχουν εγκρίνει την μελέτη βιωσιμότητας από την κυρία Μπόλιν, όπου έχει σταλεί επιστολή στο Υπουργείο Εσωτερικών και περιμένουμε και την έγκριση. Απλώς είναι τυπική η έγκριση και από το Υπουργείο Εσωτερικών και μετά θα ψάξουμε μαζί με τη βοήθεια του κράτους για την συγχρηματοδότηση ώστε για να μπορούμε να ξεκινήσουμε για το 2027 το γεροκομείο που βρίσκεται στο Μούτσαλο. Επίσης, ο δρόμος που υπάρχει στην Αποστόλου Παύλου υπολογίζομαι θα αρχίσουμε πριν το τέλος του χρόνου και ταυτόχρονα ο δρόμος που περνάει μπροστά από το κινητήριο με κατεύθυνση προς το Universal που θα έρχεται να εφάπτεται μαζί με τις διπλούς που είναι οι κάμερες. Το άλλο έργο που έχουμε, που υπολογίζομαι να αρχίζει για αυτό πριν το τέλος του χρόνου, είναι τα οθωμανικά λουτρά που βρίσκονται κάτω στην αγορά μαζί με τους κήπους τους κρέμαστους όπως τους έχουν αναφέρει παλιά. Τα πρανέ που υπάρχουν εκεί που εκνοιάζουν μαζί με τα Οθωμανικά λουτρά. Τα δύο μουσεία που υπάρχουν στο κέντρο της πόλης προχωρούν. Αν και καθυστερημένα έχουμε κάποιο θέμα μαζί με τον εργολάβο που κάνει το συγκεκριμένο έργο. Έχουμε στείλει επιστολές ότι υπάρχει καθυστέρηση από πλευράς τους. Δεν ξέρω ποια είναι η σκοπιμότητα και του συγκεκριμένου εργολάβου. Και το Μουσείο Ιστορικής Τεκμηρίωσης τελειώνουμε την βιοτέχνηση, υπολογίζω αυτή την εβδομάδα με αρχές της άλλης να είναι έτοιμη και τελειωμένη βιοτέχνηση του Μουσείου Ιστορικής Τεκμηρίωσης, αλλά ταυτόχρονα δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε το Μουσείο Ιστορικής Τεκμηρίωσης μέχρι να έχουμε τα τριζιάστατα
0: τον εξοπλισμό.
1: Τον εξοπλισμό ώστε για να μπορεί να λειτουργήσει το μουσείο. Γιατί τα εκθέματα είναι πάρα πολύ λίγα που θα μπουν μέσα. Η περισσότερη δουλειά που χρειάζεται να γίνει μέσα είναι τα τριζιάστατα που αυτά παίρνουν χρόνο και γι' αυτό οφείλεται η καθυστέρηση. Mm-hmm. Γιατί υπήρχε καθυστέρηση ώστε για να αναλάβει η εταιρεία που θα αναλάβει για να κάνει τα τριζιάστατα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτόν πότε... υπάρχει αυτή η καθυστέρηση.
0: Έχετε παραλάβει το έργο αυτό το...
1: Όχι, έχουμε πάρει μια προσωρινή παραλαβή, αλλά δεν έχουμε παραλάβει το έργο, γιατί θέλουμε να δούμε, να δούμε και το θέμα της λειτουργίας τους και να δούμε και τι προβλήματα μπορεί να βγάλει το συγκεκριμένο το κτίριο από τον, ώστε να μπορεί ο εργολάβος να τα αποκαταστήσει προτού να το παραλάβουμε.
0: Mm-hmm.
1: Γι' αυτό και εμείς μας δίνεται το περιθώριο μαζί με τους πολιτικούς μηχανικούς ώστε να γίνει και σωστός ο έλεγχος πριν την παραλαβή του έργου.
0: Του έργου. Είχατε κάνει παλαιότερα αναφορά για ζημιές που προκαλούνται εκεί στο έργο πριν ακόμη ολοκληρωθεί. Είχατε απευθύνει και έκκληση. Βελτιώθηκε η κατάσταση, κύριε Ονησηφόρου, ή όχι?
1: Έχει βελτιωθεί, ναι. Έχουν κάποιες κάμερες τοποθετηθεί ώστε να βλέπουν και στην... των εξωτερικών χώρων της περιήγησης του κτηρίου για να μπορούμε να υπάρχει και μία ασφάλεια για την δημόσια περιουσία, γιατί δεν είναι δική μας κανένου, είναι του Δημότη και γι' αυτό πρέπει να σεβόμαστε όλη την περιουσία του Δήμου.
0: Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά τώρα την Κάτω Πάφο, το Ψαροχώρι, την Αγίου Αντωνίου που είχατε αναλάβει κάποιες έτσι μεγάλες εκστρατείες, ολοκληρώθηκαν, κύριε Ονησηφόρου?
1: Ας το πάρουμε έτσι λίγο από την αρχή με το Ψαροχώρι. Επειδή υπάρχει, είναι τουρκοκυπριακή περιουσία που έχει αναπτυχθεί μέσα το συγκεκριμένο project, όπως ονομάστηκε τότε Ψαροχώρι. Και γι' αυτόν τον λόγο, επειδή θέλουμε να αξιοποιήσουμε με διαφορετικών τρόπων αυτές οι αίθουσες που έχουν δημιουργηθεί μέσα, έχουμε κάνει επιστολή στο τμήμα τουρκοκυπριακό που περιμένουμε να έχουμε την απάντηση, αλλά το Σεπτέμβριο, για τον λόγο ότι η Επιτροπή έχει τελειώσει η παγιά επιτροπή και τώρα θα γίνει η σύσταση της νέας επιτροπής και άρα θα περιμένουμε τις απαντήσεις μας, τις εγκρίσεις βασικά, το Σεπτέμβριο για τις αλλαγές που θέλουμε, γιατί προσπαθούμε όλα να τα κάνουμε όπως πρέπει βάσει της προνοήμων νομοθεσίας. Δεν μπορούμε να τρέχουμε προτού να έχουμε τις εγκρίσεις από την μέρη Τουρκοκυπριακού. Επίσης για την Αγίου Αντωνίου έχουμε προχωρήσει σε σημαντικές εργασίες και παρεμβάσεις στην περιοχή. Όταν φαντάζομαι μπορείτε να επισκεφτείτε να δείτε, έχουμε το πάρκο της Αγίας Νάπας καθαρίσει αρκετά καλά και καλοποίησει το συγκεκριμένο πάρκο. Έχουμε κάποια δέντρα που είχαν δημιουργήσει προβλήματα γενικά και στο δάπεδο και γενικά στα κτίρια έχουν αφαιρεθεί και θα τοποθετηθούν άλλα δέντρα στη θέση τους να αποκατασταθούν. Αυτές οι μπάλες που υπάρχουν, οι κούγκρενες, θα αφαιρεθούν και θα μπουν μεταλλικά πασαλάκια, αλλά ταυτόχρονα θα μπορούμε να ανοίξουμε περισσότερο τον χώρο για να μην εμποδίζουν η κυκλοφορία στη συγκεκριμένη περιοχή. Περιμένουμε φωτισμό που θα αλλάχτουν οι κεφαλές πάνω στους πασάλους της ηλεκτρικής για πιο δυνατό φωτισμό για να φωτίσουμε την περιοχή. Οι δημόσιες τουαλέτες θα ανακαινιστούν που βρίσκονται στο πάρκο της Αγίας Νάπας για να μπορούμε να εξυπηρετούμε τον κόσμο της περιοχής και τους τουρίστες. Αν και περιμένουμε σε 13 διαφορετικά σημεία, βγήκαμε σε διαγωνισμό και περιμένουμε την κατοχήρωση ώστε να αρχίσουμε σε 13 διαφορετικά σποτ στην περιφέρεια της Πάφου για να γίνουν δημόσιες τουαλέτες, που είναι ένα πρόβλημα σοβαρό που αντιμετωπίζουμε ως Δήμος. Αν και βγήκαμε σε 2 διαγωνισμούς και δεν καρποφόρησε οποιοδήποτε να παραλάβει αυτό το έργο. Έχουμε αλλάξει και έχουμε αυξήσει το

0: Ό,τι υπολογίζετε ότι θα ολοκληρώσετε πλήρως από την Αγίου Αντωνίου.
1: Πιστώστε μας τώρα το φέτος ότι πρέπει να μπούμε να δουλέψουμε τη χειμερινή περίοδο για να τα αποκαταστήσουμε.
0: Μάλιστα.
1: Άρα δεν μπορούμε να μπούμε τώρα την καλοκαιρινή περίοδο. Φαντάζεστε
0: ναι,
1: υπάρχουν διαμερίσματα, είναι τουριστική περίοδος που πρέπει να σεβαστούμε και τους επιχειρηματίες και τους
0: και τουρίστες. Τους επισκέπτες που είναι στην πόλη μας αυτή την περίοδο. Να ρωτήσω τι γίνεται με το θέμα της υπαίθριας αγοράς εκεί στον Μούταλο. Έχουμε δει ότι έχουν τοποθετηθεί εδώ και καιρό οι τέντες και όλα τα σχετικά. Είχαν δοθεί κάποια χρονοδιαγράμματα ότι θα λειτουργήσει. Τελικά πότε θα έχουμε τη λαϊκή, κύριε Νησιφόρου?
1: Φροντίσουμε ενάμεσα για να λειτουργήσει η λαϊκή, γιατί όταν δημιουργήθηκε είχαμε κάποια θέματα με τους εμπόρους που βασικά τους αυτοί που θα παραλάμβαναν εκεί πέρα για να κάνουν να βάλουν τα δικά τους προϊόντα, μικρή παραγωγή.
0: Τους παραγωγούς, ναι.
1: Απλώς ήθελαμε να λειτουργήσουμε και το φούρνο του Φαϊκή, αλλά επειδή υπάρχει κάποιο κόλλημα πάλι μαζί με τη σύμβαση που έχουμε εμείς μαζί με τα τουρκοκυπριακά, ζητούμε και από τα τουρκοκυπριακά εκεί μια αλλαγή στο μια ορολογία, ώστε για να μπορούμε να κατά κάποιον τρόπο να μπορούμε να νοικιάσουμε. Δεν είναι νοικιό, είναι απλώς για να μπορεί να λειτουργήσει το συγκεκριμένο φούρνος, για να μπορεί να μπορεί και ο τουρίστας να βλέπει και να μπορεί να είναι και βιώσιμο στο χώρος που θα μπει ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας μέσα, να μπορεί να είναι βιώσιμη η επιχείρηση που τα κάνει. Αυτά.
0: Άρα και η λαϊκή θα λειτουργήσει όταν θα ολοκληρώσει.
1: Με τον έναν τρόπο ή με τον άλλον θα τη λειτουργήσω. Από τη στιγμή που δαπανηθήκα λεφτά πρέπει να τη λειτουργήσουμε. Και ανάλογα θα μας δείξει τι χρειάζεται, ποιες αλλαγές χρειάζονται να γίνουν, ώστε για να μπορούμε να έχουμε, να έχουμε περισσότερη επισκεψιμότητα σε συγκεκριμένο χώρο.
0: Μάλιστα. Έχετε εδώ και καιρό από τις ανάληψεις των καθηκόντων σας ως αντιδημάρχου βάλει έτσι την δική σας πινελιά στην βιοτεχνική περιοχή και τις προσπάθειες για, για τον ευπρεπισμό και την καθαριότητα. Εντάξει, τη μία μέρα καθαρίζεται, την άλλη επανέρχεται η κατάσταση. Δυστυχώς φαντάζομαι ότι η όλη εικόνα σας λυπεί, κύριε Νησιφόρου.
1: Είμαστε και εκεί καθημερινά τώρα. Ό,τι αφορά εγκατελειμμένα αυτοκίνητα, καταλαβαίνετε ότι από τη στιγμή που είναι βιοτεχνική, άρα έχει να κάνει με βαριά, υπάρχει και βαριά βιομηχανία που κάποιοι που είναι τορναδόροι που έχουν αυτοκίνητα βαριού τύπου που πρέπει να επιδιορθωθούν. Τώρα η μία εταιρεία θα φύγει, έχει κάνει υποστατικά στην βιομηχανική βαριάς βιομηχανίας που βρίσκεται κοντά εκεί στα κοντά στην που ετοιμιάζει μαζί με την Αναρίτανη, και θα φύγει βασικά μια επιχείρηση που απασχολούσε εκεί την περιοχή που είχε μεγάλα οχήματα, θα γίνει από συμφόρηση της περιοχής. Επίσης έχουμε προγραμματισμένο φέτος να γίνουν οι δρόμοι όλοι στην βιοτεχνική, να φτιαχτούν οι δρόμοι και να δημιουργήσουμε και κάποιους περισσότερους χώρους στάθμευσης το τεμάχιο που εκνοιάζει μαζί με την βιοτεχνική περιοχή. Δεν θα είναι μόνιμη, θα είναι μια προσωρινή λύση. Και ταυτόχρονα έχουμε τους τροχονόμους έξω και την υπηρεσία, την υγειονομική υπηρεσία για τα αυτοκίνητα που έχουν παρετημένα αρκετό χρονικό διάστημα. Αν και κάνουμε συνέχεια εξορμήσεις, πιστεύω ότι σιγά σιγά θα δημιουργήσουμε θα αποκτήσουν συνείδηση και οι επιχειρηματίες εκεί, ώστε να καταλάβουν ότι πρέπει να υπάρξει μια ευπρεπής κατάσταση στην περιοχή.
0: Πάντως γίνονται από πλευρά σας ενέργειες. Είδαμε ότι έχει.

0: έχετε ανοίξει και ένα κομμάτι από τον περιφραγμένο χώρο εκεί για να χρησιμοποιείτε ως στάθμευση. Γίνονται πολλές εργασίες.
1: Αλλά πρέπει να καταλάβει και ο κόσμος ότι γενικά δεν κρατούμε μαγικό ραβδί, ώστε να μπορούμε να τα κάνουμε από τη μία μέρα στην άλλη. Είναι και το θέμα του καθαρισμού με το χόρτο. Έχουμε πάρα πολλούς χώρους πρασίνου. Πραγματικά δίνουμε, το προσωπικό δίνει καθημερινά μάχες για να καθαρίσουν το κόψιμο των χόρτων και να φτιάξουμε τα πάρκα. Αλλά πρέπει να μας πιστωθεί λίγος χρόνος. Έχουμε πάρει ακόμα 15 άτομα προσωπικό, που τα 15 άτομα προσωπικό ήταν γενικού καθηκόντος, που τα βάλαμε τώρα στο πράσινο για να μπορούμε να φέρουμε την πόλη μας εκεί που πρέπει, στο θέμα καθαριότητας με τα χόρτα και τα πράσινα.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά και ο κόσμος πρέπει να, που έχει τα σπίτια,
0: το σημαντικότερο είναι
1: παραμελημένα,
0: αυτό,
1: παρετημένα, πρέπει να φροντίσουν για αυτοί να καθαρίσουν είτε τα οικόπεδα τους είτε τα σπίτια τους που βρίσκονται στην αυλή των σπιτιών τους. Να καθαρίσουν οι ίδιοι, όχι να περιμένουν τον Δήμο Μπάφου να τα κάνει όλα.
0: Μάλιστα. Το σημαντικό είναι αυτό, ο κόσμος να αποκτήσει την δέουσα έτσι συνείδηση και να μπορεί να συμβάλλει και αυτός στις υπηρεσίες που παρέχονται από την τοπική αρχή, κύριε Ονισηφόρου.
1: Και ζητούμε και από τον κόσμο να μας ενημερώνει όταν βλέπουν κάποια πράγματα που τίθονται ότι πρέπει να γίνει καθαρισμός, γιατί δεν μπορούμε να είμαστε παντού στο ίδιο σε διάφορα σημεία ταυτόχρονα. Άρα θέλουμε και τη βοήθεια του κόσμου ώστε να μας ενημερώνει για να μπορούμε να επέμβουμε άμεσα για να αποκαταστήσουμε οποιαδήποτε ευπρεπισμό χρειάζεται στη συγκεκριμένη περιοχή.
0: Μάλιστα. Γίνονται αρκετά λοιπόν από πλευράς της τοπικής αρχής για την πόλη μας. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ονισηφόρου. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
1: Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
0: Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό και επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, σε πολύ λίγο.

0: Πόσο σου κοστίζει κάθε καλοκαίρι η ζέστη? Αν μετράς μόνο τους λογαριασμούς, ίσως δεν κοιτάς το σωστό σημείο. Η οροφή σου δέχεται καθημερινά τις μεγαλύτερες καταπονήσεις. Γι' αυτό η Neochrom δημιούργησε το LavaProof, ένα πρωτοποριακό ακριλικό πολυουρεθανικό υγρομονωτικό υλικό νέας τεχνολογίας με μικροσφαιρίδια που αντανακλούν πίσω έως και το 90% της ηλιακής ακτινοβολίας. Αναπνέει, αντέχει στα λιμνάζοντα νερά και προστατεύει την οροφή για περισσότερα χρόνια. Πιο δροσερό καλοκαίρι, πιο ζεστός χειμώνας και εξοικονόμηση ενέργειας έως και 40%. LavaProof από την Neochrom. Η νέα γενιά προστασίας για την οροφή σας. Πληροφορίες στο 7777-0070 και στο neochrom.com.
1: Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Με γάλα δικής μας παραγωγής.

0: Οι σημερινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι, συνέχεια πάμε να χαιρετήσουμε τον κύριο Πέτρο Δημοσθένους. Είναι ο επαρχιακός γραμματέας της ΣΕΚ. Χθες ο Γενικός Γραμματέας της Οργάνωσης μαζί με τον κύριο Δημοσθένους, καθώς επίσης και άλλα στελέχη της ΣΕΚ, συναντήθηκαν με τον Δημαρχεύον της ΠΑΦΟΥ, τον κύριο Νησηφόρου. Καλό μεσημέρι, κύριε Δημοσθένους.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι και στους ακροατές.
0: Έχουμε προβλήματα του Δήμου ΠΑΦΟΥ ή ήταν θυμοτυπική η συνάντηση?
1: Εντάξει, η συνάντηση ήταν προγραμματισμένη, καθότι ο Γενικός Γραμματέας της ΣΕΚ είχε έρθει στην επαρχία μας για να κάνουμε μια περιοδία σε διάφορους χώρους εργασίας, μεταξύ των οποίων και ο Δήμος ΠΑΦΟΥ, mm-hmm. όπου έγινε μια συγκέντρωση των υπαλλήλων οι οποίοι ήταν εκεί στα κεντρικά γραφεία εκείνη τη στιγμή, και δόθηκε η ευκαιρία τόσο σε μένα όσο και στο Γενικό Γραμματέα της ΣΕΚ να αναπτύξουμε διάφορα θέματα τα οποία είναι στο επίκεντρο των συζητήσεων όλη αυτή την περίοδο και τα οποία σίγουρα επηρεάζουν τους εργαζομένους. Ένα από αυτά ήταν το συνταξιοδοτικό, το οποίο είναι στις προτεραιότητες μας αυτόν το διάστημα, λαμβάνοντας υπόψη την πρόθεση της κυβέρνησης να το προχωρήσει όσο το δυνατό συντομότερα. Mm-hmm. Εξηγήσαμε στον κόσμο τις θέσεις της και τους βλέπουμε να διεκπεραιώνεται όλη αυτή η διεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους. Έχουμε τονίσει την αναγκαιότητα της εφαρμογής, της καθολικής εφαρμογής των Ταμείων Προνοίας σαν δεύτερος πυλώνας συνταξιοδοτικών ωφελημάτων. Και στη συνέχεια είχαμε μια συνάντηση μαζί με τον κύριο Άγγελο Νησηφόρο, τον Δημαρχεύο, mm-hmm. ο οποίος μπορώ να πω ότι ήταν πολύ θετικό στις τοποθετήσεις του σε σχέση με τα εργασιακά θέματα που έχουμε στον Δήμο ΠΑΦΟΥ, με πρωτεύοντα την υπογραφή της Συλλογικής Σύμβασης, η οποία εφαρμόζεται σε όλους τους Δήμους της Κύπρου, εκτός από τον Δήμο το δικό μας. Έχει τριοχειοδρομηθεί και έχει δώσει οδηγίες στους λειτουργούς του για να προχωρήσουν με την Συλλογική Σύμβαση αυτή, και θεωρώ ότι η όλη προσέγγιση του Δημάρχου ΠΑΦΟΥ μας ευχαριστεί ιδιαίτερα.
0: Άρα εκτιμάτε ότι θα έχουμε και έσιο τέλος ό,τι αφορά τη Συλλογική Σύμβαση, την υπογραφή της Συλλογικής Σύμβασης?
1: Σίγουρα, γιατί ειλικρινά σας λέω, είναι πολύ θετικός ο Δημάρχος, αλλά και η λειτουργία του Δήμου ΠΑΦΟΥ σε σχέση με το θέμα αυτό. Και να σας πω και κάτι, είναι κρίμα οι υπάλληλοι του Δήμου της ΠΑΦΟΥ να μειονεχτούν σε σχέση με τους συναδέλφους τους των άλλων Δήμων, οι οποίοι κάνουν ακριβώς τα ίδια καθήκοντα. Mm-hmm. Και ειλικρινά το τονίζω ακόμα μια φορά και να ευχαριστήσω τον κύριο Άγγελο για τη διάθεση που έχει να προχωρήσει και να επιλύσει όλα αυτά τα προβλήματα που αφορούν το προσωπικό του Δήμου.
0: Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά γενικότερα την περιοδία του Γενικού Γραμματέα σε άλλους χώρους εργασίας, είστε ικανοποιημένοι?
1: Είχαμε περιοδία σε ξενοδοχειακά συγκροτήματα, είχαμε στο εργοστάσιο το ΣΕΜ των Μοσαϊκών, όπου δόθηκε η ευκαιρία σε διαφορετικούς κλάδους να αναπτυχθούν οι θέσεις του κινήματος, αλλά και τα επαγγελματικά θέματα τα οποία αφορούν τον κάθε κλάδο ξεχωριστά.
0: Μάλιστα. Και έγινε και σε μια περίοδο έτσι λίγο δύσκολη αυτή η περιοδία, μια περίοδο υποσυνθήκες καύσωνα που επηρεάζουν και τους εργαζόμενους, κύριε Δημοσθένου.
1: Σίγουρα, και το θέμα αυτό είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί πάντα αυτή την περίοδο. Κάνουμε τις αναγκαίες συστάσεις στους εργοδότες έτσι ώστε να εφαρμόζουν τη συγκεκριμένη νομοθεσία. Την ίδια στιγμή έχουμε άρεστη συνεργασία μαζί με το Γραφείο Επιθεώρησης Εργασίας και ειδικά τον mm-hmm. κύριο Κατσονούρη, με τον οποίο είμαστε σε καθημερινή τηλεφωνική επαφή, έτσι ώστε εκεί που υπάρχουν προβλήματα να μπορούμε να τα επιλύουμε.
0: Μάλιστα. Ιδιαίτερα αυτή την περίοδο με τις ψηλές θερμοκρασίες πάντοτε είναι δύσκολες, ο Ιούλιος και ο Αύγουστος. Νομίζω είστε και κοντά στις άδειες των εργαζομένων, στις άδειες του προσωπικού, κυρίως στην οικοδομική βιομηχανία.
1: Εντάξει, στην επαρχία μας η πλειοψηφία των εργαζομένων δυστυχώς θα δουλεύει αυτή την περίοδο, γιατί είμαστε μια τουριστική περιοχή και η πλειονότητα των εργαζομένων δουλεύουν ακριβώς για αυτόν τον σκοπό. Όμως να πω ότι οι εργαζομένοι με βάση την νομοθεσία έχουν αρκετά δικαιώματα σε σχέση με τη διαχείριση αυτών των δύσκολων καταστάσεων με τις ψηλές θερμοκρασίες αλλά κυρίως την υγρασία. Υπάρχει συγκεκριμένη νομοθεσία και
0: εκεί όπου παρατηρούνται παραβίαση
1: της ή μη εφαρμογή της να αποδίδονται είτε κοντά μας είτε απευθείας στο γραφείο εργασίας.
0: Μάλιστα. Πριν σας αποχαιρετήσω, ξέρω ότι την περασμένη εβδομάδα η ΣΕΚ είχε μια συνάντηση και με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας σε ό,τι αφορά κυρίως το συνταξιοδοτικό. Φύγατε από αυτή τη συνάντηση ικανοποιημένοι ή όχι, κύριε Δημοσθένους?
1: Όντως είχαμε μια συνάντηση με τον ίδιο τον πρόεδρο της Δημοκρατίας σε μια προσπάθεια να του εξηγήσουμε τις θέσεις μας πέραν του Υπουργού Εργασίας, έτσι ώστε να κατανοήσει και ο ίδιος ακριβώς ποιο είναι το ζητούμενο σε όλη αυτή την προσπάθεια που γίνεται, η οποία να τονίσω ότι δεν μπορεί να είναι ούτε προεκλογική, ούτε να έχει πολιτική χρειά. Γιατί το συνταξιδοτικό είναι ένα θέμα το οποίο αφορά όλους τους πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας και είναι κάτι το οποίο θα το κάνουμε σήμερα για τα επόμενα πολλά χρόνια. Επομένως πρέπει να αφήσουμε στο περιθώριο οποιαδήποτε πολιτικά θέματα τα οποία πιθανόν να επηρεάσουν την συνταξιδοτική μεταρρύθμιση και να δούμε την ουσία πρωτίστως να αυξήσουμε τις συντάξεις, να δώσουμε έμφαση στις χαμηλές συντάξεις, να αποφευθεί οποιαδήποτε διαρροή έτσι ώστε κάποιοι να μην συνεισφέρουν στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλισιών και να εντάξουμε τον δεύτερο πυλώνα των Ταμείων Προνοίας καθολικά σε όλους τους εργαζόμενους, οι οποίοι είτε υπό τη μορφή είναι FAPAX είτε υπό τη μορφή επιπρόσθετης σύνταξης, να βοηθήσει το συνταξιούχο να έχει μια καλύτερη ποιότητα ζωής.
0: Είναι εφικτό αυτό, γιατί υπάρχουν αντιδράσεις για τα ταμεία προνοίας?
1: Μπορώ να πω ότι η συνάντηση με τον πρόεδρο ήταν πολύ επικοδομητική, αλλά αν δεν δούμε στην πράξη το τι θα συμφωνηθεί, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για τίποτε.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό είμαστε εκεί, βλέπουμε τις εξελίξεις και ανάλογα θα επηρεάσουμε τις καταστάσεις προς το θετικό.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι, κύριε Δημοσθένους.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.
0: Στάτου συνταξιοδοτικού θα επανέλθουμε, κυρίες και κύριοι, σε πολύ λίγο. Είχαμε δηλώσεις το πρωί στο σταθμό μας του Υπουργού, του κυρίου Μουσούτα. Πάμε αμέσως στα επόμενα προγραμματισμένα ραντεβού και θα επανέλθουμε στο θέμα αυτό των συντάξεων και στις δηλώσεις του Υπουργού Εργασίας.

0: Πάμε αμέσως στον εκπρόσωπο τύπου της πολιτικής άμυνας, τον κύριο Παναγιώτη Λιασίδη. Χθες υπογράφηκε η συμφωνία για την ανάπτυξη του συστήματος νέας γενιάς 112 μεταξύ πολιτικής άμυνας και ΣΥΤΑ. Καλό μεσημέρι, κύριε Λιασίδη.
1: Καλό μεσημέρι, κυρία Κυριάκου, σας και στον κόσμο μας ακούει.
0: Να πούμε δύο λόγια στους ακροατές μας για αυτή τη συμφωνία. Τι ακριβώς αλλάζει από εδώ και στο εξής?
1: Ναι, να πούμε ότι το 112 η γραμμή έκτακτης ανάγκης ήδη λειτουργεί. Είναι κάτω από την αστυνομία και έχει πάρθει απόφαση να έρθει κοντά μας την πολιτική άμυνα. Και θα εγκατασταθεί νέος εξοπλισμός νέας γενεάς, ο οποίος θα μπορεί να έχει πολύ περισσότερα χαρακτηριστικά, τα οποία θα είναι πιο εύκολο για τις υπηρεσίες να έχουν καλύτερη εικόνα πριν ακόμα φτάσουν στην περιοχή, αλλά και θα είναι για τους πολίτες πιο εύκολο να μεταδώσουν κάποια στοιχεία όπως εικόνες, φωτογραφίες, βίντεο. Σίγουρα η τοποθεσία που θα είναι θα μεταβιβάζεται αμέσως στο σύστημα με το τηλεφώνημα που θα κάνουν, δηλαδή ακόμα και αν δυσκολευόμαστε να εξηγήσουμε που είμαστε, ο χειριστής θα βλέπει στην οθόνη του που ακριβώς είμαστε.
0: Μάλιστα. Θα υπάρχει έτσι κάποιο ένα GPS το οποίο θα δίδει την απαραίτητη πληροφόρηση ουσιαστικά.
1: Αυτόματα, ναι, με το τηλεφώνημα, χωρίς να δώσουμε οποιασδήποτε άλλες πληροφορίες. Αυτό, αντιλαμβάνεστε, βοηθά στην να γίνει έτσι πιο η αποτελεσματική αντιμετώπιση του περιστατικού και σίγουρα πιο ταχύτερη ανταπόκριση.
0: Αλλάζουν και οι οργανισμοί ανταπόκρισης πλέον στο 112 ή παραμένουν οι ίδιοι, κύριε Λιασίδη?
1: Παραμένουν οι ίδιες υπηρεσίες που ανταποκρίνονται, που είναι η πυροσβεστική, η αστυνομία, η υπηρεσία ασθενοφόρων, το τμήμα δασών, η Εθνική Φρουρά, το Κέντρο Συνορισμού Έρευνας και Διάσωσης και η πολιτική άμυνα σίγουρα, η οποία θα το διαχειρίζεται. Η διαφορά είναι ότι θα έχουμε νέα τεχνολογία.
0: Μάλιστα. Νέα τεχνολογία η οποία θα είναι περισσότερο υποβοηθητική και ενισχυτική στην ρόλο και την εργασία και εσάς αλλά και όλων όσων έχουν άμεση σχέση με το 112, έτσι?
1: Ναι, διότι θα έχουμε καλύτερη εικόνα πριν ακόμα φτάσουμε στην περιοχή και σίγουρα θα μπορούμε να βοηθήσουμε ακόμα περισσότερο. Να σας πω έτσι ένα παράδειγμα. Πες ότι κάποιος υπάρχει ένα δυστύχημα και κάποιος χρειάζεται βοήθεια. Μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο, αν έχει βίντεο και βλέπει ακριβώς τι συμβαίνει, μπορεί να δώσει κάποιες οδηγίες να ξεκινήσουν, ας πούμε, να βοηθήσουν κάποιον, ας πούμε, με κάποιες πρώτες βοήθειες μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο. Ενώ είναι κάτι πολύ σημαντικό, αν υπάρχει μια πυρκαγιά, μπορούν οι υπηρεσίες να δουν ακριβώς τι συμβαίνει πριν ακόμα φτάσουν στην περιοχή. Κάποια πράγματα είναι πολύ βοηθητικά για την καλύτερη αντιμετώπιση των περιστατικών.
0: Μάλιστα. Και ενδεχομένως αυτό που είπατε για τα ατυχήματα κλπ. Να είναι υποβοηθητικά, γιατί έχουμε ζήσει και έχουμε ακούσει πολλές φορές τις προσπάθειες που γίνονται από πλευράς μελών της αστυνομίας όταν κληθούν να πάνε σε μια σκηνή ενός ατυχήματος, ενός δυστυχήματος, να μην μπορούν εύκολα να τους εξηγήσουν το πού ακριβώς είναι αυτό το συμβάν και να υπάρχει έτσι μια καθυστέρηση στην άφιξη είτε των ασθενοφόρων ή των άλλων αρμοδίων υπηρεσιών. Εξυγχρονίζεται λοιπόν αυτό το σύστημα. Έχει κάποια σχέση με το άλλο το σύστημα το οποίο τέθηκε πρόσφατα σε εφαρμογή, το CY Alert? Ναι. Θα συμβαδίζουν ουσιαστικά τα δύο συστήματα, το 112 και το CY Alert, ή όχι, κύριε Λιασίδη?
1: Ναι, είναι δύο ξεχωριστά σχήματα, αλλά μπορεί, ενώ θα έχουν κάποια σχέση, διότι μπορεί η πληροφορία που θα μας δώσουν από το 112 οι πολίτες να χρειαστεί να μεταδώσουν κάποιο μήνυμα για την ασφάλεια των πολιτών στην περιοχή. Σίγουρα θα υπάρχει μια διασύνδεση. Το ένα όμως είναι για να επικοινωνούν οι πολίτες με τις υπηρεσίες και να ζητούν βοήθεια, και το άλλο είναι για να επικοινωνούν οι υπηρεσίες με τους πολίτες και να τους δώσουν κάποιες οδηγίες πώς θα αντιδράσουν σε περίπτωση που συμβεί οτιδήποτε.
0: Μάλιστα. Υπογράφηκε χθες η συμφωνία. Πότε να αναμένουμε ότι θα υλοποιηθεί αυτή η συμφωνία και θα εφαρμοστούν όλα αυτά, κύριε Λιασίδη?
1: Η διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι οι 20 μήνες. Έτσι προβλέπει η συμφωνία. αλλά δεν το σύστημα θα λειτουργεί κανονικά το εφιστάμενο μέχρι να μπει το καινούριο.
0: Α, μάλιστα. Ναι. Άρα δεν θα μείνουμε χωρίς
1: Όχι, ήδη υπάρχει το 112, λειτουργεί κανονικά.
0: Συνεχίσει να λειτουργεί.
1: Θα αντικατασταθεί με το καινούριο μόλις είναι έτοιμο.
0: Μάλιστα. Ναι. Και αυτό θα γίνει, όπως μας είπατε, σε διάστημα 20
1: μάλιστα.
0: μηνών.
1: Πώς προβλέπει τη συμφωνία, ναι.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Αυτά λοιπόν. Είμαστε παραμονή της 15 Ιουλίου. Έχουμε και να θυμίσουμε ότι αύριο και 15 και στις 20 θα έχουμε και τις σιρήνες για τους ακροατές μας, να το πούμε. 5 και 20 αύριο το πρωί.
1: 8 και 20 αύριο.
0: 8 και 20 και 5 και 30 στις 20, ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Να το θυμίσουμε και αυτό. Σε κάποιες περιοχές που δεν είχαμε τέτοια συστήματα έχουν τοποθετηθεί, έχουν μπει.
1: Γίνονται κάποιες μελέτες αναλόγως ελέγχεται η σιρήνα να παρουσιάσει κάποιο πρόβλημα. Γίνεται επίσης μια μελέτη για τις σιρήνες σε κάποιους χώρους που δεν υπάρχει κάλυψη και θα προχωρήσουμε και σε αυτόν τον τομέα να κάνουμε κάποιες νέες εγκαταστάσεις.
0: Mm-hmm,
1: είναι κάποια μελέτη για νέο σύστημα, αλλά ακόμα δεν έχουμε κάτι έτσι προς ανακοινώσεις. Όμως γίνονται προσπάθειες για αναβάθμιση και αυτού του δικτύου. Mm-hmm,
0: μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Εγώ,
0: καλό μεσημέρι. Γεια σας.
1: Επίσης, ευχαριστώ. Ευχαριστώ.
0: Ήταν ο εκπρόσωπος τύπου της πολιτικής άμυνας, ο κύριος Λιασίδης. Για τον εξυγχρονισμό του συστήματος 112, υπεγράφει χθες συμφωνία. Σε 20 μήνες λοιπόν θα έχουμε τις νέες υπηρεσίες, θα παρέχονται περισσότερα πληροφορίες, θα είναι ακόμη πιο βοηθητικό το 112. Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Πάμε σε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: με συμβρινές διαδρομές στο Κόσμος 95.2.
1: Είναι με συμβρινές διαδρομές στο Ράδιο Κόσμος, κυρίες και κύριοι. Οι χαμηλές συντάξεις θα αυξηθούν σημαντικά από την 1η-1η του 27, αλλά δεν πρόκειται να φτάσουν στα επίπεδα του κατώτατου μισθού, όπως υποστηρίζουν κάποιοι, τόνισε ο Υπουργός Εργασίας, ο Μαρίνος Μουσούτας, μιλώντας το πρωί στο Ράδιο Κόσμος. Διευκρίνησε ότι για κάθε πρόσθετη δαπάνη από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων θα πρέπει να εξασφαλίζεται η αύξηση των εσόδων του ώστε να παραμένει υγιές. Σήμερα, πρόσθεσε, υπάρχει δυνατότητα αύξησης των συντάξεων, όμως πρόσθεσε, αυτό θα γίνει με λογισμένο τρόπο ώστε να μην υπονομευτεί η βιωσιμότητα του Ταμείου. Ο Μαρίνος Μουσούτας ανέφερε ότι εντός των επόμενων ημερών θα δοθούν τα νομοσχέδια σε όλους τους κοινωνικούς εταίρους και τα κόμματα. Θα ακολουθήσει δημόσια διαβούλευση και αν χρειαστεί θα γίνουν απαιτούμενες αλλαγές με στόχο να κατατεθεί στη Βουλή στην πρώτη συνεδρίαση του Σεπτέμβρη. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα των δηλώσεων του Υπουργού Εργασίας.
2: Σήμερα μέχρι τις 20 του Σεπτέμβρη υπάρχει ένας μακρύς δρόμος, το οποίο οι φάσεις είναι οι ακόλουθες. Εντός των επόμενων ημερών θα δώσουμε το νομοθέτημα στους κοινωνικούς εταίρους και θα μπει στο ή διαβούλευση για δημόσια διαβούλευση το νομοθέτημα, όπως προνοείται από τις σχετικές νομοθεσίες. Θα γίνουν εντατικές συζητήσεις με τους κοινωνικούς εταίρους για να δούμε αν υπάρχει σύγκληση απόψεων ή να ακούσουμε εισηγήσεις που μπορεί να διαφοροποιήσουν κατά κάτι το νομοθέτημα που προτιθέμεθα να καταθέσουμε. Ακολούθως θα υπάρξει απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και κατάθεση, όπως είπα προηγουμένως, στη Βουλή. Ενδιάμεσα, μόλις δώσουμε το νομοθέτημα στους κοινωνικούς εταίρους για συζήτηση, θα ζητήσω από όλα τα κόμματα, κοινοβουλευτικά και μη κοινοβουλευτικά, να συναντηθούμε για να τους ενημερώσουμε. Θα πάμε μαζί με μια ομάδα τεχνοκρατών και τον αναλογιστή για να τους ενημερώσουμε σε βάθος τι προνοεί αυτό το νομοθέτημα, το οποίο θα συζητούμε και θα καταθέσουμε στη Βουλή, για να ακούσουμε και εκεί προβληματισμούς, εισηγήσεις, απόψεις, να εξηγήσουμε στοιχεία που θέλουν να εξηγήσουν, διότι δεν μιλούμε για ένα εύκολο νομοθέτημα. Και ακολούθως, όπως είπα, το Σεπτέμβρη θα είναι στη Βουλή για να ξεκινήσει η συζήτηση στην Επιτροπή. Ελπίζω με αυτή τη διαδικασία να μπορέσει η αρμόδια Επιτροπή να, σε σύντομο χρονικό διάστημα, να μπορέσει να καταλήξει σε τελικά συμπεράσματα και ψήφιση, διότι ο σκοπός και στόχος, όπως είχα πει και άλλες φορές, είναι την 1η του Ιανουαρίου του 27 να μπορεί να εφαρμοστεί το νομοθέτημα που αφορά τον πρώτο πυλώνα, που αφορά τις συντάξεις και τα άλλα ωφελήματα, ενώ η συζήτηση για το δεύτερο πυλώνα, που είναι τα ταμεία προνοίας, αν δεν έχει καταλήξει, να συνεχίσει η συζήτηση. Υπάρχει συμφωνία ότι το νομοθέτημα για το δεύτερο πυλώνα, το οποίο είναι και με βάση ευρωπαϊκές προοπτικές που γίνεται, θα είναι έτοιμο σε 3 χρόνια. Αυτό είναι παραδεκτό από όλους, όμως η συμφωνία για το τι θα περιέχεται στο δεύτερο πυλώνα να γίνει ταυτόχρονα με τη συζήτηση για τον πρώτο πυλώνα. Αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε, μακάρι να τα καταφέρουμε και να υπάρχει σύγκληση απόψεων, διότι όπως καταλαβαίνετε στο δεύτερο πυλώνα υπάρχουν 2 διαφορετικές φιλοσοφίες. Η μία είναι το συντεχνιών που μιλά για υποχταμείο προνοίας και των εργοδοτών που μιλούν για εθελοντικό. Οπότε αντιλαμβάνεστε είναι 2 εντελώς διαφορετικές απόψεις, οι οποίες θα πρέπει να βρούμε τον τρόπο να συγκεραστούν. Από σήμερα...
1: Ήταν ένα απόσπασμα των δηλώσεων του Υπουργού Εργασίας στο Ραδιοκόσμος.

0: Μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμο, συνέχεια κυρίες και κύριοι. Κάπου αυτή την ώρα καθημερινά φιλοξενούμε τον τελευταίο καιρό προέδρους κοινοτήτων της επαρχίας μας, προέδρους συμπλεγμάτων της επαρχίας. Συζητούμε για τα προβλήματα, για τα έργα, για το τι γίνεται στις κοινότητές μας. Σήμερα φιλοξενούμενός μας είναι ο κοινοτάρχης Σαλαμιού, ο κύριος Πανίκος Παπαδόπουλος. Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαδόπουλε.
1: Καλό μεσημέρι, καλώς το μεσημέρι.
0: Σαλαμιού, η κοινότητα, μια κοινότητα η οποία είναι στο σύμπλεγμα των κοινοτήτων Διαρίζου Ξεροποτάμου, μία από τις 18 κοινότητες, η οποία τα τελευταία χρόνια αριθμεί πόσους κατοίκους, κύριε Παπαδόπουλε?
1: Περίπου είμαστε, η μόνιμη γάτη είμαστε 150 με 160, έχουμε 250 ψηφοφόρους.
0: Τα Σαββατοκύριακα είναι λοιπόν πολύ περισσότεροι.
1: Τα Σαββατοκύριακα πολύ πολύ, διότι έρχονται οι ξένοι από κάτω, που δεύκουσοι, ξέρω εγώ, έρχονται στο Κορκόνι, απότιμοι, πολύ δύσκολα, ναι.
0: Άρα η μόνιμη κάτοικη είναι στους 150 με 160 περίπου.
1: Περίπου. 150-160 περίπου είναι.
0: Με την πλειοψηφία να είναι ηλικιωμένοι.
1: Όλοι είναι πάνω από 60.
0: Όλοι πάνω από 60. Δεν υπάρχει έτσι το ενδιαφέρον και κατά κάποιο τρόπο η θέληση από απόδημους νέους να επιστρέψουν στην κοινότητα?
1: Υπάρχει πολλή θέληση που να επιστρέψουν, όπως έγιναν τα ενίκια τώρα στις πόλεις, που ακριβώς ήταν τόσο πολλά, αλλά δυστυχώς φέρουν σαν μας σπίτια τους πάνω, ξέρω εγώ, δεν έχουν τις ανέσεις τους, δεν υπάρχουν για τα αμορά που πάσουν στην υπηαγωγία, ξέρω εγώ, δεν υπάρχουν οι σχεδικοί χώροι να πάσουν τα αμορά, το δημοτικό, ξέρω εγώ, τούτα ουλά που
0: κρατούν τον κόσμο και τους νέους μακριά από τις κοινότητες. Εξυπηρετείται η κοινότητά σας από το περιφερειακό των Χολετριών, έτσι, από πλευράς δημοτικού και νηπιαγωγείου.
1: Ναι, οπωσδήποτε, ναι.
0: Υπάρχουν παιδιά που μεταφέρονται στην κοινότητα, ένα-δυο ή όχι?
1: Υπάρχουν, παραπάνω παιδιά. Έχουμε λεσίριους, τα πάνω που ήρθαση μετά από τα γνωστά γεγόντα που γίνεσαν κάτω στο ξέρω.
0: Και
1: έχουμε λεσίριους που γεννηθήκαν στο κόμμα. Εντάξει, θεωρούμε τις σύνδεσες σαν ντομάκες, ας πούμε τώρα.
0: Ναι. Είναι η συγχωριανή σας, οπωσδήποτε. Ναι. Μάλιστα. Ναι. Είμαστε σε μια περίοδο τώρα που έχετε έτσι σε εξέλιξη τις προσπάθειες για αντιπυρικές λωρίδες, για καθαριότητες, εν ώψη καλοκαιριού. Ολοκληρώσατε εσείς ή όχι, κύριε Παπαδόπουλε?
1: Δεν ολοκληρώσαμε, παρόλο που πολύ έκτασε ο καλλιτοχοκό.
0: Ναι.
1: Και προσπαθούμε με ιδιωτικές σωμάδες που βάλαμε για να κάνουμε την αντιπυρική ζώνη. Τώρα έχουμε και δύο τράκτορ τα οποία θα λάβουν μέρος στην αντιπυρική. Φέραμε πάνω μια μπουλτόζα και περιμένουμε εντός των
0: ημερών.
1: Τον ημερό να μας φέρουν και τυπόζιτο μεγάλο για να αποθηκεύει το νερό. Το κατενοφόρο έχουμε το σε καλό τον πόνα, σε καλό μερός. Εντάξει, υποδοχίζουμε ότι είναι να είναι χρειαστό, να μην χρειαστεί.
0: Προετοιμάζεστε όμως για να είστε έτοιμοι, αν και εφόσον παραστεί οποιαδήποτε ανάγκη.
1: Γιατί έχουμε πολύ άγρια βλαστησή γύρω του χορκού. Το χορκό, όπως είναι κατασκευασμένο, όπως είναι κατασκευάστηκε, ας πούμε, έχει επικίνδυνα σημεία που πρέπει να τα προσέχουμε.
0: Γίνονται αυτή την περίοδο κάποια έργα στην κοινότητά σας από πλευράς?
1: Κάποια έργα. Είναι το μεγαλύτερο έργο που περιμένουμε να γίνει τώρα. Περιμένουμε το ξενώνες που μπορεί να γεννούσει, στο περιβαλλοντικό
0: το
1: κέντρο.
0: Για το περιβαλλοντικό.
1: Ναι, για περιβαλλοντικό. Άμα γίνουν οι ξενώνες απάνω, θα χρειαστούμε και τους ανθρώπους που να τα δουλεύουν τους ξενώνες, ξέρω εγώ. Θα είναι κάτι υπέρ μας, ας πούμε, κάτι αποδοτικό για
0: την όφελος της κοινότητας. Πού θα γίνει αυτός ο ξελώνας, κοντά στο περιβαλλοντικό?
1: Θα γίνει δίπλα από το περιβαλλοντικό.
0: Δίπλα.
1: Ναι. Έχουμε γήπεδο τζαμέ, γίνησε μια παρλωτηριώση, γίνησε ευκαιρία σχέδια, υπογράψαμε και περιμένουμε εντός του έτους να αρκέψει η δουλειά.
0: Πρέπει να πούμε ότι το περιβαλλοντικό κέντρο λειτουργεί στο χώρο που παλιά λειτουργούσε το δημοτικό σχολείο της κοινότητας, εκεί που είναι και το γήπεδο, εκεί όπου γίνονται και κάποιες από τις δραστηριότητες και τις εκδηλώσεις σας, και είναι ένας πόλος έλξης κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς για πολλά σχολεία της επαρχίας,
1: έρχονται,
0: οποία επισκέπτονται το χώρο.
1: Καθημερινά έρχονται σχολεία και επισκέπτονται το χώρο πάνω. Έχουμε δύο καθηγήτριες που κάνουν τα
0: προγράμματα.
1: Εντάξει, τους παίρνουμε στο δεξιά-αριστά μες στο χωριό που θεωρούν ορισμένα πράγματα. Εντάξει.
0: Μάλιστα. Πέρα από το ξενώνα, αναμένεται από πλευράς κράτους την έγκριση άλλων έργων? Ξέρω ότι είχατε κάποιες προσπάθειες παλιότερα.
1: Ναι, να γίνει πλαγόστροφος ο δρόμος όλος μέσα στο κέντρο του χωριού, μέσα στον πυρήνα του χωριού, να γίνει πλαγόστροφος.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά είπαμε ότι να καθυστερήσει λίγο, γιατί ξέρω εγώ τα λεφτά. Αυτά είναι τα μεγάλα τα έργα που περιμένουμε να γίνουν τώρα στο χωριό. Παρόλο που έχουμε υνοποιήματα πάνω, έχουμε σούπερ μάρκετ, έχουμε διαμερίσματα που νοικιάζονται, έχουμε οικονομικούς χώρους, έχουμε πολλά. Έκαμε δύο καφενεία τώρα και δύο εστιατόρια.
0: Όπου μπορεί ο επισκέπτης να περάσει τον χρόνο του στην
1: κοινότητα. Έχουμε κάθε Σαββατοκύριακο, τώρα που είναι γιορτές, ξέρω εγώ, τα εστιατόρια είναι φουλ από κόσμο, ήμουν κόσμο.
0: Μάλιστα. Ξέρω ότι είναι στα Σκαριά ένα έργο και ένα γεωφύρικ συγκεκριμένα που θα συνδέει την κοινότητά σας με την
1: Γαλαταριά.
0: Πού βρίσκεται αυτό το έργο? Επρόκειτο να γίνει
1: το γεφύρι? Επρόκειτο να γίνει πριν 10 χρόνια και αφήκαμε τελευταίους στη σειρά. Έκαμε άλλα γεφύρια πάνω στο ξεροποταμό και έμεινε το δικό μας περίπου ένα χιλιόμετρο, δύο χιλιόμετρα να κάνουμε το γεφύρι και να σαστούν οι δρόμοι δεξιά-αριστερά, ας πούμε. Παρόλο που πάει σε ασφαλτό μέχρι τον ποταμό, καμιά 500 μέτρα πίσω μείνει ο δρόμος, ο τσάμε σταματάει και ο χωματόδρομος.
0: Εκεί στην κήτη ποταμός, του ποταμού.
1: Ύστερα εσύ πάτε χωματόδρομο, απέναντι που πάει στην Καλαταριά, πάτε χωματόδρομος, καμιά 500 μέτρα που παίρνετε παραπάνω. Και περιμένω να σας πείτε το... Έβαλαμε το έτοιμα μας μέσα μόλις αναλαβά, το 2 χρόνια, το μισή χρόνια, και περιμένουμε να δούμε το που να είναι. Το μας λέει να κάνουμε εσύ, να κάνουμε. Φέτος υπολογίζομαι να μας το κάνουμε λίγο.
0: Μάλιστα. Αναμένεται λοιπόν από πλευράς
1: αρμόδια. Έχουμε κάτω χαμηλά που προς τον ποταμό έχουμε τις αποστολικές εγγυλίες, οι οποίες στάσαμε τον τόπο λιγάτο, εδώ μας σκάνους πάνταν τα καναπεδάκια και βάλαμε τα λιγάτο. Για τους τουρίστες, για ξέρω εγώ, έχει κόσμο που ενδιαφέρεται, ας πούμε, έρχεται πάνω σε θωρεί, θέλει να πάει κάπου να φύγει έξω, είμαι ο ποδήλατο, είμαι το αυτοκίνητο, ξέρω εγώ, και έχουμε το τελείο λιγάτο, το οποίο είναι λίγο μακριά από χωριό, αλλά είναι για τους που έρχονται, είναι ωραία.
0: Πώς το είπατε, αποστολικές ελιές?
1: Αποστολικές ελιές, ναι.
0: Μιλάμε για αλαιόδεντρα, έτσι, για μεγάλα
1: αλαιόδεντρα. Ναι, είναι ελιές, μιλούν μπορεί να είναι 1000 χρόνια και είναι παλιές ελιές, όλες.
0: Μάλιστα.
1: Και εμείς έκαμε από στο πάρκο, έβαλαμε 5 τραπεζάκια με καθίσματα αποχρονήριο, να κάνουμε και το αποχρονήριο για να... Εντάξει, ναι.
0: Για επίσκεψη λοιπόν, ναι, από όσους ενδιαφέρονται.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Έπιασαν τους, για να αυξήσετε, έκαναμε τα με την βοήθεια δική τους.
0: Είναι γνωστό ότι κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού έχετε και έτσι μια σειρά από εκδηλώσεις,
1: ναι,
0: είναι πόλος έλξης για πολλούς η κοινότητα, είναι γεμάτο συνήθως το καλοκαίρι από πλευράς εκδηλώσεων, υπάρχουν αρκετοί χώροι.
1: Είναι, δεν έχουμε υγρασία και προτιμά ο κόσμος, έρχεται πάνω, ας πούμε, ακόμα πολλούς που μιλούσαν καλά λόγια για το κλίμα μας, αλλά δυστυχώς δεν έχει τα σχολεία που αναγκάζουν άλλο να κάτσει μες στην πόλη.
0: Μάλιστα. Δεν υπάρχουν οι ανέσεις που μπορούν να εξυπηρετήσουν, παρόλο που υπάρχει στην κοινότητα και το Αγροτικό Υγειονομικό Κέντρο. Υπάρχουν,
1: ναι, ναι, έχουμε το Υγειονομικό Κέντρο, ναι. Πιο παλιά ήταν νοσοκομείο κανονικό.
0: Ναι.
1: Τώρα δουλεύει μια μέρα και μέρες στο νοσοκομείο. Και σαν τις μέρες ο γιατρός κάνει περαιτέρω στα πέντε χωριά.
0: Στα γειτονικά χωριά.
1: Αλλά η νοσοκόμα είναι μέσα πάντα. Είναι...
0: Και μπορεί να προσφέρει οποιαδήποτε στιγμή χρειαστεί.
1: Οτιδήποτε. Είναι αμέσου δράσεως στο νοσοκομείο μας. Ένα ανοιχτό πάντα. Άμα πάει κάποιο ξενάσει πρόβλημα, κάνουν άμπουλαν κάτω και πάνω, ξέρω, κανονίζουν.
0: Ένα κέντρο για τους κατοίκους της, της Σαλαμίου αλλά και των γειτονικών κοινοτήτων.
1: Τον περιχώρο, ναι.
0: Βεβαίως. Πώς είδατε έτσι τα λειτουργία του συμπλέγματος, συμπληρώνονται όπου να είναι δύο χρόνια.
1: Ναι, πάμε λίγο αργά με το συμπλέγμα, δεν ξέρω γιατί, αλλά έπρεπε να είμαστε εγγυμένοι που πέρσι τον καλοκαίρι έπρεπε να συγκροτηθεί το αγέννητο συμπλέγμα του έψη κανονικά. Περιμένουμε φέτος να δούμε πώς θα δουλέψουν, πώς θα πάει.
0: Να στελεχωθεί και να δουλέψει.
1: Τώρα πιάσανε, έκαναν τις προβλήψεις των υπαλλήλων, δεν ξέρω εγώ. Ελπίζω να πάνε όλα καλά.
0: Οι προσλήψεις των εργατών έγιναν, δεν έγιναν ακόμη οι προσλήψεις.
1: Ναι, έκαναν τις προσλήψεις των ανωτέρου προσωπικού. Αλλά ακόμα δεν είναι καταστατικαστή, διότι δεν έκαναν τα γραφεία τους, δεν έκαναν τα κομπιούτερ τους, έπρεπε να μπούσουν, να μπορούν να κάνουν, ξέρω, τότε πράγματα καθυστερούσαν online, ξέρω γιατί, αλλά καθυστερώ.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παπαδόπουλε. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι.
1: Λοιπόν, θέλετε να κοπιάσετε το χωριό, γιατί έχουμε πολλές εκδηλώσεις φέτος.
0: Βεβαίως, το ξέρουμε. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι.
1: Ναι, καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
0: 150 λοιπόν οι κάτοικοι με 160 στην Σαλαμιού, τα Σαββατοκύριακα με τους απόδημους πολύ περισσότεροι, διπλασιάζονται σχεδόν όπως ακούσαμε από τον κοινοτάρχη. Στα μέσα σχέδια η ανέγερση ξενώνα για το περιβαλλοντικό κέντρο.

Με σημερινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος. Πριν πάμε στο επόμενο διαφημιστικό μας, να πούμε, κυρίες και κύριοι, για μια είδηση που αφορά την Ελλάδα αλλά έχει άμεση σχέση και με την Κύπρο. Αφορά τις εκτεταμένες έρευνες και κατασχέσεις στην Ελλάδα, στις περιοχές Αττικής και της Καστοριάς, που προχώρησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στο πλαίσιο έρευνας για φερόμενη απάτη τύπου καρουζέλ στο ΦΠΑ, που συνδέεται με το εμπόριο μικρών ηλεκτρονικών ειδών και την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η ίδια έρευνα που ξεκίνησε περίπου ένα χρόνο πριν εκτείνεται και στην Κύπρο, καθώς έχουν εντοπιστεί εταιρείες που είχαν συσταθεί στη Βουλγαρία, την Κύπρο, τη Τσεχία και την Ελλάδα και φέρονται να αποτελούσαν μέρος του ιδίου διασυνοριακού κυκλώματος. Οι εταιρείες αυτές φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν στο πλαίσιο ενός σύνθετου δικτύου διασυνοριακών συναλλαγών μικρών ηλεκτρονικών ειδών για τη διάπραξη απάτης στον ΦΠΑ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και διεξάγεται σε συνεργασία με τις αρμόδιες εθνικές αρχές. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η έρευνα ξεκίνησε πριν περίπου ένα χρόνο και μέχρι στιγμής έχει αποκαλύψει ένα πολύπλοκο δίκτυο εταιριών, το οποίο φέρεται να χρησιμοποιήθηκε για τη διακίνηση ηλεκτρονικών ειδών εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με βάση τα μέχρι σήμερα στοιχεία, την περίοδο 21-25, οι ύποπτοι φέρονται να αξιοποίησαν αλυσίδα εταιριών εξαφανισμένων εμπόρων, οι οποίες δημιουργήθηκαν με σκοπό την αποφυγή των υποχρεώσεων καταβολής ΦΠΑ. Μέσω του μηχανισμού αυτού, τα προϊόντα διακινούνταν στην Ελλάδα και σε άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς την καταβολή του αναλογόντος ΦΠΑ ή με σκοπό την παράνομη επιστροφή φόρου που δεν είχε ποτέ καταβληθεί. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εκτιμά ότι η φερόμενη απάτη προκάλεσε ζημιά τουλάχιστον 46,9 εκατομμυρίων ευρώ στους προϋπολογισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας λόγω μη καταβληθέντος ΦΠΑ. Παράλληλα, οι ερευνητές εντόπισαν ενδείξεις ότι επιπλέον ΦΠΑ ύψους 24,2 εκατομμυρίων ευρώ είτε δεν καταβλήθηκε είτε δηλώθηκε ασφαλμένα. Να πούμε ότι οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν στις έδρες εταιριών που βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αρχών, καθώς και στις κατοικίες των διαχειριστών τους από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υπηρεσιών Σωμάτων Ασφάλειας, η οποία διενεργεί και την ποινική έρευνα με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Ψηφιακής Εγκληματολογικής Έρευνας και Ανάλυσης της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών. Κατά τις έρευνες κατασχέθηκε μεγάλος όγκος εγγράφων, λογιστικών βιβλίων και ψηφιακών πιστηρίων, καθώς και μετρητά ύψους 99.000 ευρώ, καθώς και 3 πολυτελή αυτοκίνητα. Παράλληλα δεσμεύθηκαν κρυπτονομίσματα αξίας 900.000 ευρώ και άλλα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία συνολικής αξίας περίπου 4,5 εκατομμυρίων ευρώ. Σύμφωνα με τις ελληνικές αρχές, πρόκειται για την μεγαλύτερη δέσμευση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα σε εθνικό επίπεδο έπειτα από εξειδικευμένη ψηφιακή εγκληματολογική ανάλυση και στοχευμένες έρευνες που επέτρεψαν τον εντοπισμό των περιουσιακών στοιχείων παρά τα σύνθετα ψηφιακά επίπεδα. Η έρευνα, όπως αναφέρεται, παραμένει σε εξέλιξη και όπως επισημαίνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, όλοι οι εμπλεκόμενοι θεωρούνται αθώοι μέχρι αποδείξεως της ενοχής τους από τα αρμόδια δικαστήρια. Με σημερινές διαδρομές πάμε, κυρίες και κύριοι, σε άλλο ένα διαφημιστικό και θα επιστρέψουμε σε λίγο για να δούμε και τα του αστυνομικού δελτίου.

0: Stasis Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Stasis Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφου. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
1: Πόσο σου κοστίζει κάθε καλοκαίρι η ζέστη? Αν μετράς μόνο τους λογαριασμούς, ίσως δεν κοιτάς το σωστό σημείο. Η οροφή σου δέχεται καθημερινά τις μεγαλύτερες καταπονήσεις. Γι' αυτό η Neochrome δημιούργησε το LavaProof, ένα πρωτοποριακό ακριλικό πολυουρεθανικό υγρομονωτικό υλικό νέας τεχνολογίας με μικροσφαιρίδια που αντανακλούν πίσω έως και το 90% της ηλιακής ακτινοβολίας. Αναπνέει, αντέχει στα λιμνάζοντα νερά και προστατεύει την οροφή για περισσότερα χρόνια. Πιο δροσερό καλοκαίρι, πιο ζεστός χειμώνας και εξοικονόμηση ενέργειας έως και 40%. LavaProof από την Neochrome. Η νέα γενιά προστασίας για την οροφή σας. Πληροφορίες στο 7777-0070 και στο Neochrome.
2: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή, μετράει ποιος είναι δίπλα σας, για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
3: Πρινές διαδρομές στο Κόσμος 95.

Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Ώρα να πάμε με το αστυνομικό δελτίο. Θα κάνουμε αρχή με την Πάφο και το τρίχρονο αγοράκι που έχασε τη ζωή του πέφτοντας από ανοιχτό παράθυρο ξενοδοχείου στη Χλώρακα. Από βαρύτατη κρανιοεγκεφαλική κάκωση και αθώς επίσης και πολλαπλές κακώσεις σώματος και ζωτικών οργάνων λόγω της πτώσης από ύψος προκλήθηκε ο θάνατος του αγοριού. Σύμφωνα με το πόρισμα της νεκροτομής που διενήργησαν χθες οι ιατροδικαστές Αγγελική Παπέτα και Ορθόδοξος Ορθοδόξου. Νωρίτερα χθες ο πατέρας, ο 37χρονος του αγοριού, τέθηκε υπό οκταήμερη κράτηση με απόφαση του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου. Όπως κατέθεσε ο τραγικός πατέρας, εν αναμονή του ανελκυστήρα έβαλε το αγοράκι να καθίσει στο πεζούλι του παραθύρου που βρίσκεται δίπλα από τον ανελκυστήρα, θεωρώντας ότι ήταν κλειστό το παράθυρο, ωστόσο αυτό ήταν ανοιχτό, με αποτέλεσμα το παιδί να πέσει στο κενό από τον τέταρτο όροφο του ξενοδοχείου. Να πούμε ότι σήμερα ανακοινώθηκε ότι είναι αρνητικά τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων στις οποίες υποβλήθηκε ο 37χρονος πατέρας του τρίχρονου αγοριού. Ενώ από πλευράς αστυνομίας συνεχίζεται η λήψη των καταθέσεων, τους ώστε με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ο φάκελος να κατατεθεί στην νομική υπηρεσία για τα περαιτέρω. Πάμε σε άλλες ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο. Υπέκυψε στα τραύματά του ο 37χρονος Ελληνοκύπριος, ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά μετά από εγκλωβισμό στα βράχια στην παραλία Κόνος στο Κάβο Γκρέκο. Σύμφωνα με την αστυνομία, γύρω στη 1 και

Υπηρεσίας Ασθενοφόρων, μεταφέρθηκε στο ΤΑΕΠ του Γενικού Νοσοκομείου Αμοχώστου. Ο 37χρονος νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Αμοχώστου και δυστυχώς χθες το απόγευμα η αστυνομία ενημερώθηκε ότι ο 37χρονος υπέκυψε στα τραύματά του. Πάμε στη σύλληψη δύο προσώπων για την συμπλοκή που σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα στην Ξυλοφάγου. Η αστυνομία λοιπόν προχώρησε στη σύλληψη δύο προσώπων 20 και 30 ετών. Οι συλληφθέντες αναμένεται να παρουσιαστούν ενώπιον του δικαστηρίου Αμοχώστου για έκδοση διατάγματων προσωποκράτησής τους.

Πάμε σε μια νέα υπόθεση διαδικτυακής απάτης με επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα. Την οποία διερευνά η αστυνομία στην επαρχία Λεμεσού μετά από καταγγελία γυναίκας 60 ετών. Σύμφωνα με την καταγγελία της 60χρονης, τον περασμένο Ιούνιο έλαβε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που φαινόταν να είχε σταλεί από ηλεκτρονική τράπεζα, στο οποίο γινόταν αναφορά για μεγάλη ευκαιρία επένδυσης σε κρυπτονομίσματα με πολύ ψηλές αποδόσεις κέρδους. Η 60χρονη, αφού επικοινώνησε με τον αποστολέα του μηνύματος μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής επικοινωνίας, ακολούθησε τις οδηγίες του και μέσω ηλεκτρονικού συνδέσμου που εκείνος απέστειλε προέβησε εγγραφή σε διαδικτυακή πλατφόρμα συναλλαγών σε κρυπτονομίσματα, ενώ δημιούργησε και διαδικτυακό πορτοφόλιο. Το ίδιο διάστημα η 60χρονη μετέφερε σε λογαριασμό που διατηρεί σε πλατφόρμα διαδικτυακών συναλλαγών χρηματικό ποσό ύψους 135.000 ευρώ από λογαριασμό που διατηρεί σε τράπεζα στην Κύπρο. Αργότερα διαπίστωσε ωστόσο ότι το χρηματικό ποσό είχε αποσπαστεί από τον διαδικτυακό λογαριασμό της και μεταφερθεί χωρίς τη συγκατάθεσή της σε διάφορα διαδικτυακά πορτοφόλια κρυπτονομισμάτων στα οποία η ίδια δεν έχει πρόσβαση. Να πούμε ότι την υπόθεση διερευνά το Γραφείο Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος του ΤΑΕ Λεμεσού.

Στη Λεμεσό η αστυνομία πέρασε χειροπέδες σε 44χρονο μετά από καταγγελία που υποβλήθηκε εναντίον του για σεξουαλική κακοποίηση της πεθεράς του. Εναντίον του διερευνώνται μεταξύ άλλων αδικήματα βιασμού, σεξουαλικής κακοποίησης και σεξουαλικής παρενόχλησης. Ο 44χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, όπου και εξασφαλίστηκε διάταγμα πενθήμερης προσωποκράτησης. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά και στις στοχευμένες επιχειρήσεις αστυνόμευσης που διενεργούνται κάθε βράδυ από την αστυνομία ανά το Παγκύπριο με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών. Αποτέλεσμα των προληπτικών αυτών επιχειρήσεων ήταν η σύλληψη χθες βράδυ 8 προσώπων για διάφορα αδικήματα, μεταξύ των οποίων συμπλοκή και παράνομη παραμονή. Να πούμε ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας ανακόπηκαν για έλεγχο 473 οχήματα, ελέγχθηκαν 617 οδηγοί και επιβάτες, διενεργήθηκαν

ήταν 44 έλεγχοι υποστατικών, από τους οποίους προέκυψε μία καταγγελία. Κατά τη διάρκεια των τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 305 καταγγελίες για διάφορες παραβάσεις τροχέας, εκ των οποίων οι 119 αφορούν οδήγηση με υπερβολική ταχύτητα. Συνολικά έγιναν 120 ελέγχοι αλκοόλης με 2 θετικά αποτελέσματα, καθώς και 4 προκαταρκτικοί ελέγχοι ναρκοτεστ με 1 θετικό αποτέλεσμα. Επίσης, στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν 6 οχήματα. Τώρα να πούμε ότι για τους 2 Ελληνοκύπριους που συνελήφθησαν στο δόφραγμα Στρομερίτη από το κατοχικό καθεστώς, λεγόμενο στρατιωτικό δικαστήριο αποφάσισε χθες να παραμείνουν υπό τριήμερη κράτηση και να παραπευθούν ενώπιον λεγόμενου στρατιωτικού δικαστηρίου εκ νέου μεθαύριο Πέμπτη.

Αυτές είναι οι σημαντικότερες αστυνομικές ειδήσεις μέχρι και αυτή την ώρα. Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά και στις καιρικές συνθήκες για το υπόλοιπο της σημερινής μέρας, για απόψε αλλά και για αύριο. Το απόγευμα λοιπόν ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, ενώ σταδιακά στα δυτικά θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτική ως βορειοδυτική, ασθενείς μέχρι μέτρη 3 έως 4 μποφόρ, και στα παράλια μέτρη μέχρι ισχυρή και παροδικά ισχυρή 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη και παροδικά στα νότια και τα δυτικά λίγο ταραγμένη. Το βράδυ ο καιρός θα παραμείνει κυρίως έθριος, ενώ τοπικά και ιδιαίτερα στα παράλια θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες αναμένεται να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη, ιδιαίτερα σε περιοχές στα νότια, τα ανατολικά και το εσωτερικό. Οι άνεμοι θα καταστούν σταδιακά καταβατικοί και τοπικά μεταβλητοί ασθενείς. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη, ενώ η θερμοκρασία απόψε θα κατέλθει στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό, 23 στα παράλια και στους 20 στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο, μετά τη διάλυση της πρωινής χαμηλής νέφωσης και της αραιής ομίχλης, ο καιρός θα καταστεί γενικά κυρίως έθριος, ενώ μετά το μεσημέρι θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι αρχικά θα πνέουν θαλάσσιοι και τοπικά μεταβλητοί ασθενείς 3 μποφόρ, για να καταστούν σταδιακά κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί ασθενείς μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα στα δυτικά θα είναι λίγο ταραγμένη και στα υπόλοιπα ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία τώρα θα ανέλθει στους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, 31 στα νοτιοδυτικά και τα δυτικά παράλια, 34 στα υπόλοιπα παράλια και στους 29 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Μεθαύριο Πέμπτη, την Παρασκευή και το Σάββατο, τις πρωινές ώρες θα παρατηρείται τοπική χαμηλή νέφωση και αραιή ομίχλη. Κατά το μεσημέρι και μετά, νεφώσεις που θα παρατηρούνται στα ορεινά δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένη σύντομη βροχή, ενώ η θερμοκρασία μέχρι το Σάββατο δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα συνεχίσει να κυμαίνεται σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή.

Για τους φίλους του ποδοσφαίρου να πούμε ότι η Ισπανία αντιμετωπίζει απόψε τη Γαλλία στον πρώτο ημιτελικό του Μουντιάλ του 2026 με φόντο το εισιτήριο για το μεγάλο τελικό της διοργάνωσης. Ο αγώνας θα γίνει στον Ντάλλας και να πούμε ότι η Γαλλία είναι η μοναδική ομάδα που έφτασε στα ημιτελικά έχοντας σημειώσει μόνο νίκες στην κανονική διάρκεια των αγώνων της στο Μουντιάλ.

Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνονται και οι σημερινές μεσημβρινές διαδρομές. Θα σε ευχηθούμε καλό υπόλοιπο της μέρας. Μεσημβρινές διαδρομές και πάλι αύριο στις 12 το μεσημέρι. Να έχετε ένα καλό υπόλοιπο. Εμείς σας αποχαιρετούμε με Παντελή Θαλασσινό.

Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.

Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

0: Power Electrical Paphos. Ο κήπος σας αξίζει την καλύτερη φροντίδα. Βρείτε λάστιχα κήπου, προγραμματιστές ποτίσματος, ψεκαστήρες και αξεσουάρ για εύκολο και αποτελεσματικό πότισμα. Τώρα με 15% έκπτωση σε όλη τη συλλογή ποτίσματος. Κρατήστε τον κήπο σας κατά πράσινο με λιγότερο χρόνο και κόπο. Επισκεφτείτε μας στο Tower Electrical Paphos και βρείτε τη λύση που σας ταιριάζει. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77, ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Paphos.
1: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.

0: Άσε μισό λεπτό το cowbell να σου εξηγήσω. Όλο το κομμάτι είναι ένα ριφάκι. Παραραραμ. Πω, μισό. Ναι.
1: Μωρό μου, πρέπει να μιλήσουμε. Ίσως είναι ώρα να χωρίσουμε.
0: Κόφτε τώρα, παιδιά.
1: Κι άλλο μας έμεινε να ζήσουμε.
0: Ψυχία, ρε.

όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά. Σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

0: Όσο σου κοστίζει κάθε καλοκαίρι η ζέστη, αν μετράς μόνο τους λογαριασμούς, ίσως δεν κοιτάς το σωστό σημείο. Η οροφή σου δέχεται καθημερινά τις μεγαλύτερες καταπονήσεις. Γι' αυτό η Neochrome δημιούργησε το LavaProof. Ένα πρωτοποριακό ακριλικό πολυουρεθανικό υγρομονωτικό υλικό νέας τεχνολογίας με μικροσφαιρίδια που αντανακλούν πίσω έως και το 90% της ηλιακής ακτινοβολίας. Αναπνέει, αντέχει στα λιμνάζοντα νερά και προστατεύει την οροφή για περισσότερα χρόνια. Πιο δροσερό καλοκαίρι, πιο ζεστός χειμώνας και εξοικονόμηση ενέργειας έως και 40%. LavaProof από την Neochrome. Η νέα γενιά προστασίας για την οροφή σας. Πληροφορίες στο 7777-0070 και στο neochrome.com.
1: Tower Electrical Paphos. Ο σωστός φωτισμός αλλάζει τα πάντα. Ανακαλύψτε τη συλλογή φωτιστικών κήπου του Tower Electrical Paphos και δώστε ξεχωριστή ατμόσφαιρα σε κήπο, βεράντα ή μπαλκόνι. Ιδανικά για καλοκαιρινές βραδιές, στιγμές χαλάρωσης και όμορφες παρέες. Τώρα με 20% έκπτωση σε όλη τη συλλογή φωτιστικών κήπου. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Πάφος.
2: Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Με γάλα δικής μας παραγωγής.

Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

σου χέρια από τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σ' ένα πουσό λευκό πανί. Έφυγες μια Κυριακή.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Στέρεο και για την πόλη Χρυσοχούς 91.4. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αξιάτε. Θέμα προτεραιότητα στη λύση Κυπριακού, είπε η πρόεδρος της Κομισιόν στον πρόεδρο της Δημοκρατίας σε συνάντησή του στο Παρίσι. Ο διορισμός του Επιτρόπου Ραφαέλε Φίτο ως ειδικού απεσταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Κυπριακό αντικατοπτρίζει την ισχυρή δέσμευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Επανένωση της Κύπρου και επιβεβαιώνει το ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Κυπριακό, του οποίου η επίλυση θεωρείται θέμα προτεραιότητας, ανέφερε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, σε συνάντηση που είχε στο Παρίσι σήμερα με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη. Σε ανάρτηση του στο έξω, ο πρόεδρος αναφέρει ότι συναντήθηκε με την κυρία Φόντερ Λάιεν σε μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή μετά την ανακοίνωση του διορισμού του κυρίου Φίτο. Ο ειδικός εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κύπρο, ο Ραφαέλε Φίτο, θα έρθει σε επαφή με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και συνομιλητές ώστε να προετοιμάσει το έδαφος για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων και να στηρίξει συνολική και βιώσιμη λύση μεταξύ άλλων μέσω της οικοδόμησης εμπιστοσύνης, τονίζει η Κομισιόν. Όπως διευκρίνησε η εκπρόσωπος της Λουίζη Μπόζη, αυτό αφορά ειδικότερα τις δύο κυπριακές κοινότητες. Απαντώντας σε επικρίσεις της τουρκοκυπριακής πλευράς ότι δεν είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων για τον διορισμό του κυρίου Φίτο, η εκπρόσωπος της Κομισιόν διέψευσε το γεγονός, σημειώνοντας ότι ο διορισμός βασίστηκε σε εκτεταμένες επαφές με τους σχετικούς συνομιλητές. Εξάλλου, απαντώντας σε τουρκοκυπριακούς ισχυρισμούς ότι η Ένωση δεν συνεργάζεται με μία εκ των δύο πλευρών, η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι οι Βρυξέλλες παραμένουν σταθερά προσιλωμένες στην επανένωση της Κύπρου σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας και σε ευθυγράμμιση με τις αρχές, τις αξίες και την νομοθεσία της Ένωσης. Η εκπρόσωπος της Κομισιόν πρόσθεσε ότι ο κύριος Φίτο θα συμβάλλει στην διαδικασία διευθέτησης εντός του πλαισίου του ΟΗΕ σε στενή συνεργασία με την Μαρία Άγχελα Ολκίν-Κουγιάρ. Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος της Κομισιόν, Όλοφ Γκιλ, χαρακτήρισε τον κύριο Φίτο έμπειρο πολιτικό με πλούσια εμπειρία σε θέματα διακυβέρνησης, περιφερειακής συνεργασίας και θεσμικού διαλόγου, τονίζοντας ότι διορίστηκε γιατί διαθέτει τις δεξιότητες και την εμπειρία για να προωθήσει τα πράγματα. Σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα των συναντήσεων του κυρίου Φίτο στο νησί, σύμφωνα με το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, τοποθετούνται εντός Ιουλίου. Διπλωματικές πηγές σημείωσαν στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων την εγκύτητα του κυρίου Φίτο στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, αλλά και την επιρροή που ασκεί στους συναδέλφους του. Το κύμα καύσωνα που πλήττει την Δυτική και Κεντρική Ευρώπη έφτασε και στην Ανατολική Μεσόγειο, με τη θερμοκρασία στην Κύπρο να προσεγγίζει σήμερα τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα άδανα της Τουρκίας ο υδράργυρος ανέβηκε στους 45 βαθμούς. Οι θερμοκρασίες αναμένεται να σημειώσουν περαιτέρω άνοδο τις επόμενες ημέρες με δύσκολες συνθήκες, οι οποίες θα συνοδεύονται από υψηλά επίπεδα υγρασίας να διαρκούν τουλάχιστον μέχρι και την Παρασκευή. Στη Γαλλία, χιλιάδες άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους λόγω δύο μεγάλων πυρκαγιών που εξακολουθούν να μένονται στο δάσος Φοντεμπλό έξω από το Παρίσι. Έχουν μέχρι στιγμής αποτεφρώσει 2.000 χεκτάρια. Πυρκαγιές έχουν ξεσπάσει επίσης σε Αγγλία και Ουαλία από τον καύσωνα που εξακολουθεί να πλήττει πολλές περιοχές της Βρετανίας, με τις αρχές να εκδίδουν κόκκινη προειδοποίηση. Σε συστάσεις προς το κοινό για λήψη μέτρων προστασίας από τις υψηλές θερμοκρασίες προέβη το Υπουργείο Υγείας. Σε ανακοίνωση του συστήνει στο κοινό να ενημερώνεται καθημερινά από το Τμήμα Μετεωρολογίας για τις προβλέψεις και τις επίσημες προειδοποιήσεις καύσωνα και να παραμένει σε δροσερούς, σκιερούς ή κλιματιζόμενους χώρους. Συμβουλεύει το κοινό να αποφεύγει την παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο και την έντονη σωματική εργασία ή άσκηση κατά τις θερμότερες ώρες της ημέρας και να καταναλώνει άφθονα υγρά. Προτρέπει επίσης την αποφυγή υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ και ποτών με υψηλή περιεκτικότητα σε καφεΐνη και συστήνει ελαφρά και συχνά γεύματα. Παροτρύνει τους πολίτες να ντύνονται με ελαφρά και ανοιχτό χρώμα ρούχα από φυσικά υλικά και να χρησιμοποιούν καπέλο, γυαλιά ηλίου και αντιλιακό. Επίσης, καλεί τους πολίτες να προστατεύουν από τη ζέστη βρέφη παιδιά, ηλικιωμένους και κατοικίδια και να μην αφήνονται ποτέ μέσα σε σταθμευμένο όχημα ακόμη και για λίγα λεπτά. Το κοινό καλείται επίσης να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό με την ασφάλεια τροφίμων κατά τη διάρκεια του καύσωνα, διατηρώντας τα στο ψυγείο στις κατάλληλες θερμοκρασίες και αποφεύγοντας την κατανάλωση τροφίμων που έχουν παραμείνει εκτός ψυγείου για μεγάλο χρονικό διάστημα.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Από βαρύτατη κρανιοεγκεφαλική κάκωση καθώς και πολλαπλές κακώσεις σώματος και ζωτικών οργάνων λόγω της πτώσης από ύψος προκλήθηκε ο θάνατος του τρίχρονου αγοριού που έχασε τη ζωή του πέφτοντας από ανοιχτό παράθυρο ξενοδοχείου στη Χλώρακα. Σύμφωνα με το πόρισμα της νεκροτομής που διενήργησαν χθες οι ιατροδικαστές Αγγελική Παπέτα και Ορθόδοξος Ορθοδόξου. Νωρίτερα χθες ο 37χρονος πατέρας του τρίχρονου αγοριού από τη Βρετανία τέθηκε υπό 8ήμερη κράτηση με απόφαση του δικαστηρίου Πάφου. Όπως κατέθεσε ο τραγικός πατέρας, εν αναμονή του ανελκυστήρα έβαλε το αγοράκι να καθίσει στο πεζούλι παραθύρου που βρίσκεται δίπλα, θεωρώντας ότι ήταν κλειστό. Το παράθυρο ωστόσο ήταν ανοιχτό, με αποτέλεσμα το παιδί να πέσει στο κενό από τον τέταρτο όροφο του ξενοδοχείου. Στο μεταξύ, το αποτέλεσμα των τοξικολογικών εξετάσεων που έγιναν ήταν αρνητικό για τον 37χρονο. Αναβλήθηκε η προγραμματισμένη για σήμερα σύσκεψη του Υπουργού Μεταφορών με εκπροσώπους φορέων της Πάφου για να τους ενημερώσει σχετικά με τον αυτοκινητόδρομο Πάφου Πόλης και άλλα έργα υποδομής στην επαρχία μας. Η απόφαση για την αναβολή της σύσκεψης λήφθηκε την Παρασκευή λόγω της προγραμματισμένης για σήμερα συνεδρίασης της Ολομέλειας της Βουλής. Σύμφωνα με πληροφορίες, η σύσκεψη θα προγραμματιστεί για την ερχόμενη εβδομάδα. Οι χαμηλές συντάξεις θα αυξηθούν σημαντικά από την 1η του 2027, αλλά δεν πρόκειται να φτάσουν στα επίπεδα του κατώτατου μισθού, όπως υποστηρίζουν κάποιοι, τόνισε ο Υπουργός Εργασίας Μαρίνος Μουσούτας. Μιλώντας στο Ράδιο Κόσμος, ο Υπουργός Εργασίας διευκρίνησε ότι για κάθε πρόσθετη δαπάνη από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων θα πρέπει να εξασφαλίζεται η αύξηση των εσόδων του, ώστε να παραμένει υγιές. Σήμερα πρόσθεσε υπάρχει δυνατότητα αύξησης των συντάξεων, όμως πρόσθεσε αυτό θα γίνει με λελογισμένο τρόπο, ώστε να μην υπονομευτεί η βιωσιμότητα του Ταμείου. Ο κ. Μουσούτας ανέφερε ότι εντός των επόμενων ημερών θα δοθούν τα νομοσχέδια σε όλους τους κοινωνικούς εταίρους και τα κόμματα, θα ακολουθήσει δημόσια διαβούλευση και αν χρειαστεί θα γίνουν οι απαιτούμενες αλλαγές με στόχο να κατατεθεί στη Βουλή στην πρώτη συνεδρίαση του Σεπτέμβρη. Για το τροποποιητικό νομοσχέδιο περί αποβλήτων και τους κανονισμούς για την επιβολή φόρου υγειονομικής ταφής δημοτικών αποβλήτων καλείται να τοποθετηθεί στη σημερινή της Ολομέλεια η Βουλή. Σύμφωνα με τον βουλευτή του ΑΚΕΛ Βαλεντίνο Φακοντή, το κόμμα του έχει ζητήσει την απόσυρση των κανονισμών και έχει καλέσει και τα υπόλοιπα κόμματα να τους καταψηφίσουν, διότι δεν υπάρχει κανένα πλάνο της κυβέρνησης για τα έργα που απαιτούνται ώστε η χώρα μας να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με βάση τους κανονισμούς προβλέπεται η επιβολή τέλους 10 ευρώ ανά τόνο αποβλήτων που οδηγούνται σε χώρους υγειονομικής ταφής ως το τέλος του 2027. Με σταδιακή αύξηση κατά 5 ευρώ ανά τόνο ετησίως από το 2028 μέχρι το ανώτατο όριο των 70 ευρώ ανά τόνο. Οι πολίτες, είπε ο κ. Φακοντής, καλούνται να πληρώσουν την κυβερνητική απραξία, διότι ο νέος φόρος θα επιβαρύνει τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης κατά περίπου 4 εκατομμύρια τον πρώτο χρόνο εφαρμογής, 6 εκατομμύρια τον δεύτερο και 8 εκατομμύρια τον τρίτο, με το κόστος να αυξάνεται σταδιακά. Αυτή η επιβάρυνση, είπε, αναπόφευκτα θα μετακυλιστεί στους δημότες. Η Πάφος χρειάζεται νέα σχολεία για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, επεσήμανε ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας Χρυσάνθος Σαββίδης. Μιλώντας στο Ράδιο Κόσμος και σχολιάζοντας την έκθεση της Ελεκτικής Υπηρεσίας για τις λιώμενες αίθουσες, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι όλα τα σχολεία της Πάφου, δημοτικής, μέσης και τεχνικής εκπαίδευσης ασφιχτιούν. Ο βουλευτής του Δίκου ευχήθηκε η πρόσφατη παραίτηση του Γενικού Διευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας να μην επηρεάσει τους σχεδιασμούς ανέγερσης νέων σχολείων στο κέντρο της Πάφου. Με την ηγεσία της ΣΕΚ συναντήθηκε χθες ο Δημαρχεύων Πάφου Άγγελος Ονησηφόρου. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Πάφου, ο Γενικός Γραμματέας της ΣΕΚ Ανδρέας Μάτσας, συνοδευόμενος από τον Επαρχιακό Γραμματέα της Συντεχνίας Πέτρο Δημοσθένους και άλλα στελέχη του Εργατικού Κέντρου της ΣΕΚ, συναντήθηκαν χθες στο Δημοτικό Μέγαρο και αντάλλαξαν απόψεις για σημαντικά ζητήματα που αφορούν τους εργαζόμενους του Δήμου Πάφου, με τους οποίους είχαν συνάντηση, με ιδιαίτερη έμφαση στο συνταξιοδοτικό σύστημα, τα εργασιακά δικαιώματα και τις προκλήσεις της καθημερινότητας. Πραγματοποιήθηκε χθες βράδυ στο Χάνι του Ιμπραήμ η εκδήλωση μνήμης και τιμής με τίτλο «Μνήμες εκείνου του Ιούλη» που διοργάνωσε ο Δήμος Πάφου. Η εκδήλωση τελούσε υπό την αιγίδα του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον οποίο εκπροσώπησε η αναπληρώτρια έπαρχος Πάφου Εφροσύνη Γεωργίου. Διανυκτερεύοντα φαρμακεία για απόψε, Κλάρα Κωνσταντίνου Ιωάννα που βρίσκεται στη Λεωφόρο Ελλάδος 11 στο ύψος της Εκκλησίας Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στην Πάφο και Γαβριήλ Γιάννης που βρίσκεται στην Οδό Μακαρίου του Τρίτου 11 στην πόλη Χρυσοχούς.
2: Και τώρα ο καιρός.
3: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
1: Και ο καιρός. Απόψε ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος, ενώ τοπικά και ιδιαίτερα στα παράλια θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες αναμένεται να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη, ιδιαίτερα σε περιοχές στα νότια, στα ανατολικά και στο εσωτερικό. Οι άνεμοι θα καταστούν σταδιακά καταβατικοί και τοπικά μεταβλητοί ασθενείς 3 από 4. Η θάλασσα στα δυτικά θα είναι λίγο ταραγμένη, ενώ στα υπόλοιπα παράλια θα παραμείνει ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 23 στα παράλια και γύρω στους 20 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο, μετά την διάλυση της πρωινής χαμηλής νέφωσης και της αραιής ομίχλης ή ομίχλης, ο καιρός θα καταστεί γενικά κυρίως αίθριος, ενώ μετά το μεσημέρι θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι αρχικά θα πνέουν θαλάσσιοι και τοπικά μεταβλητοί ασθενείς 3 από 4 για να καταστούν σταδιακά κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί ασθενείς μέχρι μέτρη 3 με 4 από 4. Η θάλασσα στα δυτικά θα είναι λίγο ταραγμένη και στα υπόλοιπα παράλια ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 31 στα νοτιοδυτικά και στα δυτικά παράλια, γύρω στους 34 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 29 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Τέλος του δελτίου ειδήσεων.
2: Κόσμος ανεβάζει τις θερμοκρασίες.

Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

Tower Electrical Paphos. Ασφάλεια και αξιοπιστία σε κάθε ύψος. Ανακαλύψτε τη μεγάλη συλλογή από οικιακές, επαγγελματικές και πτυσσόμενες σκάλες αλουμινίου στο Tower Electrical Paphos. Ανθεκτικές, ασφαλείς και κατάλληλες για κάθε εργασία στο σπίτι ή τον επαγγελματικό χώρο. Τώρα με 10% έκπτωση σε όλες τις σκάλες. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery.

μου λέει να μην ακούω ο κόσμος. Εγώ όμως ακούω.

Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

0: δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
1: Πόσο σου κοστίζει κάθε καλοκαίρι η ζέστη? Αν μετράς μόνο τους λογαριασμούς, ίσως δεν κοιτάς το σωστό σημείο. Η οροφή σου δέχεται καθημερινά τις μεγαλύτερες καταπονήσεις. Γι' αυτό η Neochrome δημιούργησε το LavaProof, ένα πρωτοποριακό ακριλικό πολυουρεθανικό υγρομονωτικό υλικό νέας τεχνολογίας με μικροσφαιρίδια που αντανακλούν πίσω έως και το 90% της ηλιακής ακτινοβολίας. Αναπνέει, αντέχει στα λιμνάζοντα νερά και προστατεύει την οροφή για περισσότερα χρόνια. Πιο δροσερό καλοκαίρι, πιο ζεστός χειμώνας και εξοικονομεί νόμιση ενέργειας έως και 40%. LavaProof από την Neochrome. Η νέα γενιά προστασίας για την οροφή σας. Πληροφορίες στο 7777 0070 και στο neochrome.com.

Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Καλώς σας απόγευμα κυρίες και κύριοι, ακούτε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κόσμος. Θέμα προτεραιότητας η λύση Κυπριακού, είπε η πρόεδρος της Κομισιόν στον πρόεδρο της Δημοκρατίας σε συνάντησή του στο Παρίσι. Ο διορισμός του Επιτρόπου Ραφαέλε Φίτου ως ειδικό απεσταλμένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Κυπριακό αντικατοπτρίζει την ισχυρή δέσμευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την επανένωση της Κύπρου και επιβεβαιώνει το ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Κυπριακό, το οποίο η επίλυση θεωρείται θέμα προτεραιότητας, ανέφερε η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σε συνάντηση που είχε στο Παρίσι με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη. Σε ανάρτησή του στο ΕΞ, ο πρόεδρος αναφέρει ότι συναντήθηκε με την κυρία φον ντερ Λάιεν σε μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή μετά την ανακοίνωση του διορισμού του κυρίου Φίτου. Ο ειδικός εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κύπρο, Ραφαέλε Φίτου, θα έρθει σε επαφή με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και συνομιλητές ώστε να προετοιμάσει το έδαφος για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων και να στηρίξει συνολική και βιώσιμη λύση μεταξύ άλλων μέσω της οικοδόμησης εμπιστοσύνης, τονίζει η Κομισιόν. Όπως διευκρινίζει η εκπρόσωπός της Λουίς Μπόζη, αυτό αφορά ειδικότερα στις δύο κυπριακές κοινότητες. Απαντώντας σε επικρίσεις της τουρκοκυπριακής πλευράς ότι δεν είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων για το διορισμό του κ. Φίτου, η εκπρόσωπος της Κομισιόν διέψευσε το γεγονός, ότι ο διορισμός βασίστηκε σε εκτεταμένες επαφές με τους σχετικούς συνομιλητές. Εξάλλου, απαντώντας σε τουρκοκυπριακούς ισχυρισμούς ότι η Ένωση δεν συνεργάζεται με μία εκ των δύο πλευρών, η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι οι Βρυξέλλες παραμένουν σταθερά προσιλωμένες στην επανένωση της Κύπρου σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας και σε ευθυγράμμιση με τις αρχές, τις αξίες και την νομοθεσία της Ένωσης. Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος της Κομισιόν, Όλφ Γκιλ, χαρακτήρισε τον κύριο Φίτο έμπειρο πολιτικό με πλούσια εμπειρία σε θέματα διακυβέρνησης, περιφερειακής συνεργασίας και θεσμικού διαλόγου, τονίζοντας ότι διορίστηκε γιατί διαθέτει τις δεξιότητες και την εμπειρία για να προωθήσει τα πράγματα. Σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα των συναντήσεων του κύριου Φίτο στο νησί, σύμφωνα με το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, τοποθετούνται εντός Ιουλίου. Το κύμα καύσων αποπλήττει τη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη, έφτασε και στην Ανατολική Μεσόγειο, με τη θερμοκρασία στην Κύπρο να προσεγγίζει σήμερα τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα άδανα της Τουρκίας ο υδράργυρος ανέπτυξε και στους 45 βαθμούς. Οι θερμοκρασίες αναμένεται να σημειώσουν περαιτέρω άνοδο τις επόμενες ημέρες, με δύσκολες συνθήκες οι οποίες θα συνοδεύονται από ψηλά επίπεδα υγρασίας να διαρκούν τουλάχιστον μέχρι και την Παρασκευή. Στη Γαλλία, χιλιάδες άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους δύο μεγάλων πυρκαγιών που εξακολουθούν να μένονται στο δάσος Φοντεμπλό έξω από το Παρίσι. Έχουν μέχρι στιγμής αποτεφρώσει 2.000 εκτάρια. Πυρκαγιές έχουν ξεσπάσει επίσης σε Αγγλία και Ουαλία από τον καύσωνα που εξακολουθεί να πλήττει πολλές περιοχές της Βρετανίας, με τις αρχές να εκδίδουν κόκκινη προειδοποίηση.

0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Από βαρύτατη κρανιοεγκεφαλική κάκουση, καθώς και πολλαπλές κακώσεις σώματος και ζωτικών οργάνων λόγω της πτώσης από ύψος, προκλήθηκε ο θάνατος του τρίχρονου αγοριού που έχασε τη ζωή του πέφτοντας από ανοιχτό παράθυρο ξενοδοχείου στη Χλώρακα, σύμφωνα με το πόρισμα της νεκροτομής που διενήργησαν οι ιατροδικαστές Αγγελική Παπέτα και Ορθόδοξος Ορθοδόξου. Νωρίτερα, χθες, ο 37χρονος πατέρας του τρίχρονου αγοριού από τη Βρετανία τέθηκε υπό οκταήμερη κράτηση με απόφαση του δικαστηρίου Πάφου. Όπως κατέθεσε ο τραγικός πατέρας, εν αναμονή του αναρκιστήρα έβαλε το αγοράκι να καθίσει στο πεζούλι παραθύρου που βρίσκεται δίπλα, θεωρώντας ότι ήταν κλειστό. Το παράθυρο ωστόσο ήταν ανοιχτό, με αποτέλεσμα το παιδί να πέσει στο κενό από την τέταρτη όροφο του ξενοδοχείου. Στο μεταξύ, τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων που έγιναν ήταν αρνητικά για τον 37χρονο. Αναβλήθηκε προγραμματισμένη για σήμερα σύσκεψη του Υπουργού Μεταφορών με εκπροσώπους φορέων της Πάφου για να τους ενημερώσει σχετικά με τον αυτοκινητόδρομο Πάφου Πόλης και άλλα έργα υποδομής στην επαρχία μας. Η απόφαση για την αναβολή της σύσκεψης λήφθηκε την Παρασκευή λόγω της προγραμματισμένης για σήμερα συνεδρίασης της Ολομέλειας της Βουλής. Σύμφωνα με πληροφορίες, η σύσκεψη θα πραγματιστεί για την ερχόμενη εβδομάδα. Οι χαμηλές συντάξεις θα αυξηθούν σημαντικά από την 1η-1η του 2027, αλλά δεν πρόκειται να φτάσουν στα επίπεδα του κατώτατου μισθού, όπως υποστηρίζουν κάποιοι, τόνισε ο Υπουργός Εργασίας Μαρίνος Μουσούτας. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ο κ. Υπουργός Εργασίας διευκρίνησε ότι για κάθε πρόσθετη δαπάνη από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων θα πρέπει να εξασφαλίζεται η αύξηση των εσόδων του ώστε να παραμένει υγιές. Σήμερα πρόσθεση υπάρχει δυνατότητα αύξηση των συντάξεων, όμως πρόσθεση αυτό θα γίνει με ελελογισμένο τρόπο ώστε να μην υπονομευτεί η βιωσιμότητα του Ταμείου. Ο κ. Μουσούτας ανέφερε ότι εντός των επόμενων ημερών θα δοθούν τα νομοσχέδια σε όλους τους κοινωνικούς εταίρους και τα κόμματα, θα ακολουθήσει η δημόσια διαβούλευση και αν χρειαστεί θα γίνουν οι απαιτούμενες αλλαγές με στόχο να κατατεθεί στη Βουλή στην πρώτη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου. Για το τροποποιητικό νομοσχέδιο περί αποβλήτων και τους κανονισμούς για την επιβολή φόρου υγειονομικής ταφής δημοτικών αποβλήτων, καλείται να τοποθετηθεί στη σημερινή της Ολομέλεια η Βουλή. Σύμφωνα με τον βουλευτή του ΑΚΕΛ Βαλεντίνο Φακοντή, το κόμμα του έχει ζητήσει την απόσυρση των κανονισμών και έχει καλέσει και τα υπόλοιπα κόμματα να τους καταψηφίσουν, διότι δεν υπάρχει κανένα πλάνο της κυβέρνησης για τα έργα που απαιτούνται ώστε η χώρα μας να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι πολίτες, είπε ο κ. Φακοντής, καλούνται να πληρώσουν την κυβερνητική απραξία, διότι ο νέος φόρος θα επιβαρύνει τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης κατά περίπου 4 εκατομμύρια τον πρώτο χρόνο εφαρμογής, 6 εκατομμύρια τον δεύτερο και 8 εκατομμύρια τον τρίτο, με το κόστος να αυξάνεται σταδιακά. Αυτή η επιβάρυνση, είπε, αναπόφευκτα θα μετακυλιστεί στους δημότες.

0: Στην πόλη μας απόψε θα διανυκτερεύσουν τα φαρμακεία της Ιωάννας Γκλάρα Κωνσταντίνου που βρίσκεται στην Λεωφόρο Ελλάδα στο ύψος της Εκκλησίας Αποστόλου Πέτρου και Παύλου και του Γιαννάκη Γαβρίλ στην οδό Μακαρίου 11 στην πόλη Χρυσοχούς.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Απόψε ο καιρός θα παραμείνει κυρίως έθριος, ενώ τοπικά και ιδιαίτερα στα παράλια θα παρατηρούνται κατά διαστήματα χαμηλές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 23 στα παράλια και στους 20 στα υψηλότερα ορεινά. Αύριο, μετά τη διάλυση της πρωινής χαμηλής νεφώσης και της αραιής ομίχλης ή ομίχλης, ο καιρός θα καταστεί γενικά κυρίως έθριος, ενώ μετά το μεσημέρι θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 31 στα νότιο-δυτικά και στα δυτικά παράλια, γύρω στους 34 στα υπόλοιπα παράλια και στους 29 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Αυτό ήταν το τελευταίο δελτίο ειδήσεων της ημέρας. Από όλους τους εργαστικά και σήμερα για την ενημέρωσή σας, ευχές για να έχετε ένα καλό βράδυ.
3: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.

0: Aziz Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Aziz Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
1: Πόσο σου κοστίζει κάθε καλοκαίρι η ζέστη? Αν μετράς μόνο τους λογαριασμούς, ίσως δεν κοιτάς το σωστό σημείο. Η οροφή σου δέχεται καθημερινά τις μεγαλύτερες καταπονήσεις. Γι' αυτό η Neochrome δημιούργησε το LavaProof, ένα πρωτοποριακό ακριλικό πολυουρεθανικό υγρομονωτικό υλικό νέας τεχνολογίας με μικροσφαιρίδια που αντανακλούν πίσω έως και το 90% της ηλιακής ακτινοβολίας. Αναπνέει, αντέχει στα λιμνάζοντα νερά και προστατεύει την οροφή για περισσότερα χρόνια. Πιο δροσερό καλοκαίρι, πιο ζεστός χειμώνας και εξοικονόμηση ενέργειας έως και 40%. LavaProof από την Neochrome. Η νέα γενιά προστασίας για την οροφή σας. Πληροφορίες στο 7777-0070 και στο neochrome.com.
2: Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Μεγάλα δικής μας παραγωγής.

0: Θέμα τιμής, θέμα τιμής.
1: Γεια σας, είμαι ο Λευτέρης Κρίκης και ακούτε Κόσμος 95,2.
0: Δεν απορώ, το φοβόμουν, το περίμενα καιρό, ότι κάποτε θα πεις αποχωρώ και θα σβήσουν τις αγάπης μας τα

0: Κόσμος ανεβάζει τις θερμοκρασίες.
1: A gente fazendo aquela festa novamente.

Τρίτη σήμερα, καλώς ήρθατε στη ραδιοφωνική μας παρέα. Καλοκαιρινή, έτσι και η σημερινή μέρα ζεστή. Η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές ψάχνουμε αυτά τα συννεφάκια να μας δροσίζουν τα αεράκια, αλλά σημασία έχει να φροντίζουμε να ενυδατωνόμαστε σωστά, να τηρούμε τα πρωτόκολλα που επιβάλλονται τους καλοκαιρινούς μήνες. Και άλλωστε γι' αυτό το λόγο έχουμε κάνει έτσι και αυτό το extension και στις εκπομπές μας τις καλοκαιρινές, αλλά και στη θεματολογία μας, προσπαθώντας να είμαστε επίκαιροι και εννοείται υπενθυμίζοντας εσάς καλοκαιρινά έτσι summer tips στις καλοκαιρινές μας εκπομπές. Τώρα φυσικά θα σας δροσίσουμε με μεγάλες ελληνικές επιτυχίες, αλλά δεν θέλω να μακρηγορώ, θα επιστρέψω σε λίγο να δούμε τις λεπτομέρειες του τι θα ακολουθήσει στην εκπομπή.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, κυρίες και κύριοι, θέλω την προσοχή σας. Τι έχει σήμερα στην εκπομπή? Τι έχει εκπομπή σήμερα, λοιπόν? Μεγάλες ελληνικές επιτυχίες, δικά σας αγαπημένα τραγούδια, νέες κυκλοφορίες. Αυτά είναι εντάξει το στανταράκι μας. Έχουμε throwback, ονομαστικές εορτές επετείους, τι έγινε σαν σήμερα. Έχουμε summer edition tips με καλοκαιρινά tips, κυρίες και κύριοι, για τις παραλίες και τις διακοπές σας. Έχουμε super προτάσεις ταινιών από Netflix για να είστε κυριλές στις διακοπές, να βλέπετε στοχευμένα ταινίες και σειρές. Και έχουμε και κρύο ανέκδοτο, γιατί εντάξει, καλό το χαμόγελο στις διακοπές και στα μπανάκια, αλλά ένα έξτρα χαμόγελο λέμε τώρα, αν το καταφέρω να σας το βγάλω με το κακό ανέκδοτο που λέω κάθε φορά στην εκπομπή. Κάτι έχουμε κάνει καλά σήμερα. Ευχαριστώ.

social media είναι πραγματικά μια μεγάλη ευκολία για να συναντιόμαστε και να επικοινωνούμε. Για να θυμίζουμε ένας τον άλλον ότι υπάρχει ένας ουσιαστικός και άμεσος τρόπος για να μπορούμε να ανταλλάσσουμε μηνύματα. Βρείτε το ραδιόφωνο στα social media και εμένα, Ιορδάνης αγαπητός official, και ακολουθήστε μας. Εκεί σας περιμένω για να μας ταγκάρετε με τα ωραία σας story, με τα τραγούδια που γουστάρετε, για να μας κάνετε τις δικές σας προτάσεις. Δεν χωράνε ντροπές και δισταγμοί. Οι τρόποι επικοινωνίας είναι ο πιο όμορφος τρόπος και ο πιο άμεσος τρόπος για να γίνει η σχέση μας πιο δυνατή.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Για σήμερα έχουμε και ονομαστικές και επέτειους. Χρόνια πολλά στον Ακύλα, Νικόδημο και Νικόδημη. Μία επέτειος, Διεθνή ημέρα των μη διαδικών ανθρώπων. Μάλιστα. Σαν σήμερα το 1789 πέφτει η Βαστίλη, σηματοδοτώντας την έναρξη της Γαλλικής Επανάστασης, εθνική εορτή της Γαλλίας. Μάλιστα. Ενδιαφέρον αυτό.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Είμαι ο Γιορτάνης Αγαπητός, είμαστε στα Summer Edition Tips. Και το tips της σημερινής ημέρας έχει να κάνει με το αντιλιακό, το οποίο θέλει, θέλω να σας πω, είμαι σίγουρος ότι μπορεί να μην το ξέρατε, περίπου 20 λεπτά πριν την έκθεση στον ήλιο, για να προσφέρει την καλύτερη δυνατή προστασία. Δηλαδή να το βάλουμε, να πάμε στην παραλία και να το βάλουμε εκεί την ώρα, να ξέρετε ότι θέλει και το χρόνο του για να απορροφηθεί κτλ. Αυτό λένε οι επιστήμονες. Σίγουρα το καλύτερο είναι 20 λεπτά πριν βγούμε από το σπίτι να απλωθούμε, να αληφθούμε με το αντιλιακό, ανάλογα με το τύπο δέρματός μας, και να είναι φυσικά ένα έγκυρο και αξιόπιστο αντιλιακό, όχι φτηναδούρες. Ξέρω ότι μπορεί να ζορίζεστε, αλλά για την προστασία του δέρματός σας θα πρέπει να δείχνετε πάρα πολύ μεγάλη προσοχή.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και ξεκινάω το κάλεσμά μου ως ένα σύγχρονος. Δεν βρίσκω την κατάλληλη λέξη. Εν πάση περιπτώσει, σας καλώ να βρεθούμε στα social media. Ακολουθήστε το ραδιόφωνο. Βρείτε και εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, και ελάτε να γίνουμε εκεί μια όμορφη και δυνατή παρέα. Φυσικά, ο σκοπός αγκιάζει τα μέσα. Στείλτε στα social media και ποιο τραγούδι γουστάρετε να ακούσετε για να το μεταδώσουμε. Τι λέτε?

μου, Ιορδάνης αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold to be Hot με κρύο και σύντομο ανέκδοτο. Γιατί ένας μαθηματικός, με συγχωρείτε, χώρισε. Γιατί ένας μαθηματικός χώρισε. Είναι πολύ απλό, παιδιά. Δεν έβρισε κοινό παρονομαστή με την κοπέλα του. Είναι δηλαδή τόσο απλό. Μην ρωτήσετε τι είναι ο κοινός παρονομαστής, θα παρεξηγηθούμε.

0: Radio Show με τον Ιορδάνη Αγαπητό.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει

Αν σήμερα σου χαμογέλασε η ζωή, είμαι και ποιητής παναθεμάμαι, χαμογέλα και εσύ. Κάποιος πρέπει να κάνει, ξέρεις, από ευγένεια την απάντηση. Είσαι στην καλύτερη συχνότητα της πόλης, μείνε συντονισμένος και χαμογέλα.

20 ταινίες λοιπόν, 20 δημοφιλέστερες ταινίες στην ενότητα που σας προτείνω ταινίες. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και βρισκόμαστε στη θέση 19. Θα προτείνω λοιπόν σήμερα το Zodiac, ένα σκοτεινό καθηλωτικό θρίλερ του David Fincher, βασισμένο στην πραγματική υπόθεση του διαβόητου Zodiac Killer. Δεν είναι απλώς μια ταινία για ένα δολοφόνο, είναι μια αιμονική αναζήτηση της αλήθειας, με δημοσιογράφους και αστυνομικούς να χάνονται μέσα σε στοιχεία, θεωρίες και αδιέξοδα. Το Zodiac αποτελεί σίγουρα μία από τις κορυφαίες 20 ταινίες της τελευταίας 20ετίας.

μου η Ουρνάνης αγαπητός, η εκπομπή της Τρίτης έχει ολοκληρωθεί. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μου. Σας περιμένω και αύριο, φυσικά με απόλυτη συνέπεια, ίδια ώρα και ίδια συχνότητα.

Η μαμά μου λέει να μην ακούω κόσμος. Εγώ όμως ακούω κρυφά.

0: buy or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ. Κόσμος.

Πολύ πολύ ευχαριστώ. Από την ώρα που βγήκα μέχρι τώρα σας ευχαριστώ. Πολύ. Πάλι ξανά θα τα πούμε σε λίγο.

0: buy or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.
3: Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.

0: or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.
3: Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.

Όλοι συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM. The Island. Cyprus. The City. Paphos. The Radio. Cosmos 95.2 FM Stereo.

0: Island, Cyprus, the city, Paphos, the radio, Cosmos 95.2 FM stereo.
1: Κάποιες στιγμές δεν αντιγράφονται, απολαμβάνονται. Κόσμος